στα παλιά τα νοσταλγώ και οι σκέψεις σου θα έρθει να με κοιν.

Καλώς σε βρίσκω, ακροάτρια, ακροατή του Ράδιο 104,4 στον Άγιο Νικόλαο. Η καθημερινή σου μουσική συνήθεια. Good afternoon from your favorite station. Radio 104.4 in Άγιος Νικόλαος.

Χτύπησε το φτωχικό μου σπίτι. Κι αν μπορώ, με σήκωσε, με πήρε το και γρήπη. Με ασπιρίνες άρχισα και στα ταβόρ πηγαίνω. Στον δρόμο την

Απλώνω λέξεις για σκαλιά και ανεβαίνω πάντα. Στις δύσκολες και απάντητες του νου επιδιώξεις. Στα νόμπελ και στα χρήματα, μα και στις δεξιώσεις. Τις άλλης μου τα σύννεφα.

κρεβάτι. Μα ξέρω πως η σκέψη μου ζητάει να αγγίξει κάτι. Και βάζω τηλεόραση στο πιο καυτό κανάλι. Και αφήνω με στο ρεύμα του και στη δική του ζάλη. Μπορεί βραβεία να χάσα και νόμπελ και δεξιώσεις.

καρδιές. Ο ψες ήτανε Κυριακή και ύβρεξε, μα ύβρεξε. Και παράσυρε βροχή όλα τα γίβεντα των Αραπίκο και η φερέτα ομπρός την πόρτα του Τζιμπούκα. Και είχε μας ο Τζιμπούκας. Ολημέριος της ημέρας και ολυνύχτιος της νύχτας και μαζώναμε τα γίβεντα. Έτσι πέρασα την Κυριακή μου.

0: κόπηκε το ρεύμα και η επιχείρησή σας θα κοπεί στα δύο. Οι πελάτες σας θα κόψουν σχέσεις μαζί σας. Εξασφαλίστε τη λειτουργία της επιχείρησής σας με τις εφεδρικές γεννήτριες Petrogen. Τις νούμερο 1 σε πωλήσεις γεννήτριες στην Ελλάδα με τους φημισμένους αγγλικούς κινητήρες Perkins. Γεννήτριες Petrogen. Με την εγγύηση της Πέτρος Πετρόπουλος ΑΕΔΕ. Πάντα πρώτη σε όλη την Ελλάδα.
1: Τεχνικός αντιπρόσωπος Κρήτης, Νεκτάριος Πετράκης. Νούμερο 1 στις πωλήσεις, νούμερο 1 στην υποστήριξη. Τηλέφωνο 6944-261-842.
2: Τη ζωή σου για ένα like. Το ρισκάρεις. Άσε το κινητό στην άκρη.
3: Η ελληνική αυτοκινητόδρομη είναι σύγχρονη και ασφαλής. Αλλά το τιμόνι το κρατάς εσύ. Οδήγησε σωστά για να φτάσουν όλοι καλά.
4: Μία πρωτοβουλία του Ινστιτούτου Οδικής Ασφάλειας Πάνος Μιλωνάς. Τηλέφωνο επικοινωνίας 210-8620-150.
5: Η φύση εμπεριέχει από μόνη της την τελειότητα. Γι' αυτό, όταν χρειάζεται να επέμβεις, οφείλεις να το κάνεις με σεβασμό και αγροτικά εφόδια Μανώλης Τζόρτζης. Άγιος Νικόλαος. Ένα κατάστημα. Αμέτρητες λύσεις. Εργαλεία, κοπτικά μηχανήματα, διαμόρφωση και συντήρηση κήπου. Αναλαμβάνουμε υπεύθυνα το σέρβις των μηχανημάτων σας. Μανώλης Τζόρτζης. Πηγάσου 32. Περιοχή ΚΤΕΛ. Άγιος Νικόλαος. Τηλέφωνο 28410-26600. Μανώλης Τζόρτζης. Με σεβασμό στη φύση.
6: 104,4. Για μικρά και μεγάλα παιδιά.

0: Σοφία. Φρεσκοζυμωμένες πίτσες, λαχταριστά ζυμαρικά, δροσερές σαλάτες, ριζότο και επιλογές για όλη την οικογένεια συνθέτουν ένα μενού που καλύπτει κάθε γευστική επιθυμία. Είτε επιλέξεις να απολαύσεις το γεύμα σου με θέα τη θάλασσα, λίγα μέτρα μετά το κέρας της Αμάλθειας, στον παραλιακό πάνω στο λιμάνι, είτε προτιμάς την άνεση του σπιτιού σου, το Delizio είναι δίπλα σου. Κάλεσε για τηλεφωνική παραγγελία στο 28410-24021 και απόλαυσε τις αγαπημένες σου γεύσεις με takeaway ή delivery γρήγορα και αξιόπιστα. Delizio. Κουζίνα με χαρακτήρα. Για κάθε απόλαυση στον παραλιακό Αγίου Νικολάου.
1: Παρακαλώ, παρακαλώ, παρακαλώ, παρακαλώ.

0: 104,4. Δεν δημιουργεί θόρυβο. Παράγει πολιτισμό.
1: Σαν είναι νέοι και σκάνε μύτη από τις φάκες, από το σπίτι. Βρίζουν, καπνίζουν και βλαστημάνε. Στα καφενεία κολοβαράνε. Φρέσκοι μαλάκες, νέοι και ωραίοι. Ζητάνε δόξα, γυρεύουν κλαίοι. Γέροι μαλάκες, άνοιξτε δρόμο. Τώρα οι νέοι έχουν το λόγο. Όμως εγώ που ισορροπώ κι είμαι στη μέση,

παίζει όλο. Είτε κουσάρις είτε ογδοντάρις, ένας μαλάκας είναι μαλάκας. Νέοι αθώοι, γέροι με πείρα, μα δυο κεφάλι με σκέψη στήρα. Μη μου τσακώνεστε, μη μου λυπάστε, όλοι με βούλα μαλακεστάστε. Όμως εγώ που σωροπώ κι είμαι στη μέση.

μαλάκες έχουν τον τρόπο. Από τη στάχτη ξαναγεννιούνται κι όλους εμάς δεν μας λυπούνται. Δεν παίζει ο χρόνος κανένα ρόλο για το μαλάκα που κάνει όλο.

0: Κοσμήματα Αλεξούδης. Πρώτη σκέψη, πρώτη επιλογή. Κωνσταντίνου Παλαιολόγου 17, Άγιος Νικόλαος.
1: Ταξιδέψτε σε όλη την Κρήτη και την Ελλάδα με άνεση και ασφάλεια.
2: Με το κτέλ Ηρακλείου Λασιθίου. Με συνέπεια και τα πιο σύγχρονα πολυτελή λεωφορεία της Ευρώπης.
1: Καθημερινές αναχωρήσεις για Λαμία, Λάρισα, Κατερίνη, Θεσσαλονίκη. Κόρινθο, Πάτρα, Μεσολόγγι, Αγρίνιο, Άρτα, Ιωάννινα. Ο πιο σίγουρος και οικονομικός τρόπος για να πραγματοποιήσετε τα ταξίδια σας ή τις αποστολές των δεμάτων σας. Σας υποδεχόμαστε στις νέες μας εγκαταστάσεις στο ιστορικό κτίριο Αθηνά.
2: Κτέλ Ηρακλείου Λασιθίου. Συνοδοιπόροι στα ταξίδια σας.
3: 10 διεθνή βραβεία, εκατοντάδες εμβληματικά έργα. Europlan και η επιστήμη της κατασκευής ανάγεται σε τέχνη ζωής. Europlan με έδρα τον Άγιο Νικόλαο και έργα υψηλών προδιαγραφών σε όλο το νησί. Άρτια οργάνωση από τη μελέτη μέχρι την παράδοση. Δώστε μορφή στα όνειρά σας, δείχνοντας εμπιστοσύνη στην εμπειρία και την τεχνογνωσία μας. Europlan πάντα κοντά σας σε τρία σημεία. Άγιος Νικόλαος, Ηράκλειο, Ελούντα. Στο ίντερνετ europlan.gr. Εδώ που η αρχιτεκτονική γίνεται κομμάτι της ζωής σας.

0: Προσοχή στις απομιμήσεις.
1: Η ώρα είναι 8.
2: Η τοπική και όχι μόνο ενημέρωση της Ανατολικής Κρήτης και του Μεραμπέλου σε 120 λεπτά καθημερινά. Πάμε αέρα με το Θάνο Κοροπήλια κάθε πρωί 8 με 10 στο ραδιοφωνικό σταθμό Αγίου Νικολάου στους 104,4. Όλα όσα θέλετε να ξέρετε στο ξεκίνημα της ημέρας για τον κόσμο, την Ελλάδα, την Κρήτη, το Λασίθι. Ενημέρωση, επικοινωνία, ραδιόφωνο. Γιατί εδώ ζούμε. 2 ώρες πάμε αέρα με το Θάνο Κοροπήλια στους 104,4. Από Δευτέρα έως και Παρασκευή.
3: Όλα κι όλα, εγώ το σούπερ μάρκετ το έκοψα. Ναι. Για ένα πράγμα πήγαινα με 3 σακούλες έφευγα. Και να μια ουρά 10 μέτρα στο ταμείο, και να μποντιλιάρισμα και γκρίνιες στο πάρκινγκ. Και να τα νεύρα μου κρόσια. Γι' αυτό πλέον μόνο Μιλωνάκης. Όλα τα προϊόντα μπροστά σου, χωρίς να χάνεσαι στα ράφια. Παρκάρεις, παίρνεις αυτό που θες και φεύγεις. Και όλα αυτά σε 5 λεπτά. Α, και αν δεν μπορείς, μη σκάς, στα φέρνουν σπίτι με ένα τηλεφώνημα. Στο 2841-021-711. Ο Ποροπολείο Παντοπολείο Μιλωνάκης. Στην Επιμενίδου 51, στον Άγιο Νικόλαο. Με τις καλύτερες τιμές σε χοντρική και λιανική. Και ψωνίζω και χαλαρώνω.
4: Είναι η παράδοση που σε δένει με ό,τι αγαπάς πιο πολύ. Είναι οι μικρές γωνιές με τις λεπτομέρειες που κάνουν τη διαφορά και ενώνονται με τις σπιτικές συνταγές. Είναι η ταβέρνα Χριστίνης στις Λίμνες που φέρνει την Κρήτη στο πιάτο σου. Παραδοσιακή κριτική κουζίνα με σούβλες και σπιτικούς μεζέδες για κάθε εποχή και περίοδο του χρόνου σε έναν φανταστικό χώρο για όλες τις ηλικίες, μόλις 10 λεπτά από τον Άγιο Νικόλαο. Ταβέρνα Χριστίνης στις Λίμνες. Για την παραγγελία ή την κράτησή σας, καλέστε μας το 2841-032-269. Ταβέρνα Χριστίνης στις Λίμνες. Είναι αυτό το στέκι που το νιώθεις σαν το δεύτερό σου σπίτι. Στο Μήλο Pastry and Bakery η παράδοση συναντά το σήμερα και η γεύση γίνεται μοναδική. Φρέσκο ψωμί, λαχταριστά γλυκά, μοναδικές τούρτες και πίτες που ξεχωρίζουν, όλα φτιαγμένα με αγνές πρώτες ύλες και μεράκι. Και φυσικά το δικό μας χειροποίητο παγωτό σε πολλές απολαυστικές γεύσεις. Ελάτε να μας βρείτε σε 3 σημεία. Κεντρικό κατάστημα Louis Pasteur 1, πλατεία Αγίου Νικολάου και Νεάπολη για να ζήσετε τη γεύση της παράδοσης με μια πινελιά σύγχρονης δημιουργίας. Στο Μήλο Pastry and Bakery. Και η γεύση γίνεται δική μας ταυτότητα.
5: Τι έγινε ρε φίλε, σκόνη παντού, τρύπες στους τοίχους.
6: Είπα να κάνω ανακαίνιση μόνος μου. YouTube, τρυπάνη, αυτοπεποίθηση και μετά ήρθε η καταστροφή.
5: Κλασικά, και τώρα.
6: Η γυναίκα με κοιτάει λες και πείραξα τα ντουλάπια της κουζίνας. Που τα πείραξα.
5: Άκου. Πάρε το Laerte Deneco. 25 χρόνια εμπειρία, υλικά Knauf, σύγχρονες κατασκευές παντός τύπου σε γυψοσανίδες και τσιμεντοσανίδες, θερμοπροσώψεις, εξειδικευμένα συνεργεία.
6: Δηλαδή, κάνει καλή δουλειά.
5: Φίλε, κάνει σπίτια να μοιάζουν με εξώφυλλο περιοδικού. Και τις συζύγους να χαμογελούν.
2: Laertes Denecos. Για οικιακούς και επαγγελματικούς χώρους. Τηλέφωνα 697-47-46-273 και 2841-028-901.
5: Laertes Denecos. Γιατί η ανακαίνιση δεν είναι do it yourself.
4: Στην καρδιά της πόλης, εκεί που όλοι και όλα συναντιούνται, στην πλατεία Αγίου Νικολάου, εκεί που είναι το στέκι σου, κάθε ώρα της ημέρας. Πιάτσα καφέ. Από απολαυστικό μπραντς και δροσερές σαλάτες, μέχρι γευστικές προτάσεις που σε συνοδεύουν από το πρωί ως το βράδυ. Και όταν πέφτει ο ήλιος, δυνατές εκδηλώσεις, μοναδικά κοκτέιλς και ρυθμός που ανεβαίνει. Πιάτσα καφέ. Στον ρυθμό της πόλης. Στον δικό σου ρυθμό.
7: Το τραπέζι είναι σχεδόν έτοιμο και όλα μοσχομυρίζουν. Το οφτό ψήνεται στο φούρνο και οι μεζέδες είναι πεντανόστιμοι. Το χωριάτικο λουκάνικο φρεσκότατο και τα τυριά στο πιάτο συνοδεύουν τις γεύσεις. Αγνά και παραδοσιακά υλικά για το οικογενειακό τραπέζι. Όλα από το κρεοπωλείο Κώστα Νερατζούλη. Κρεοπωλείο Κωνσταντίνου Εμμανουήλ Νερατζούλη. Κρέατα και τυροκομικά, αγνά και κριτικά. Φτιάχνουμε για εσάς γαρδούμια, σεφταλιές, ρολά χοιρινού και κοτόπουλου, σουβλάκια, σπλινογάρδουμα, όλα από αγνά κριτικά προϊόντα. Κρεοπολείο Κώστα Νερατζούλη, στον Άγιο Νικόλαο, Παλαιολόγου 13. Τηλέφωνο 28410-22-142. Κρεοπολείο Κωνσταντίνου Εμμανουήλ Νερατζούλη. Αγνά και κριτικά.
8: Η φύση εμπεριέχει από μόνη της την τελειότητα. Γι' αυτό, όταν χρειάζεται να επέμβεις, οφείλεις να το κάνεις με σεβασμό και αγροτικά εφόδια Μανώλης Τζόρτζης. Άγιος Νικόλαος. Ένα κατάστημα. Αμέτρητες λύσεις. Εργαλεία, κοπτικά μηχανήματα, διαμόρφωση και συντήρηση κήπου. Αναλαμβάνουμε υπεύθυνα το σέρβις των μηχανημάτων σας. Μανώλης Τζόρτζης. Πηγάσου 32. Περιοχή ΚΤΕΛ. Άγιος Νικόλαος. Τηλέφωνο 28410-26600. Μανώλης Τζόρτζης. Με σεβασμό στη φύση. Ο σύγχρονος οδηγός ξέρει, το καλό καύσιμο είναι επένδυση στη ζωή του κινητήρα. Γιατί το φθηνό καύσιμο στο τέλος κοστίζει ακριβά. Πρατήριο υγρών καυσίμων Aegean Ζαχαρίας Πατρονάκης. Ποιοτικά καύσιμα σε όλη τη διάρκεια του χρόνου. Με δυνατές προσφορές και 24-ωρη εξυπηρέτηση. Βουλκανιζατέρια κάθε τύπου οχήματος με τα καλύτερα ελαστικά της αγοράς. Υπερσύγχρονο πλυντήριο με self-service 24-ωρης λειτουργίας. Για μικρά και βαρέως τύπου οχήματα. Ώστε η εικόνα μέσα και έξω να είναι η καλύτερη. Αξεσουάρ και εξειδικευμένες υπηρεσίες που κάνουν το όχημά σας να ξεχωρίζει. Και στο τέλος, απολαύστε τον καφέ και τα σνακ σας στον υπέροχο χώρο μας με θέα τη θάλασσα. Στο Αμμούδι, θέση Φράγμα, Άγιος Νικόλαος και στον περιφερειακό προς ΕΠΑΛ Νεάπολης. Τηλέφωνο 28410-26170. Όμιλος Πατρονάκης. Η φροντίδα του αυτοκινήτου στα χέρια των ειδικών.
2: Από το Α μέχρι το Ω. Έτσι θέλετε να ενημερώνεστε. Φωνιεν.gr. Η πιο άμεση επαφή με την τοπική ενημέρωση στο Μεραμπέλο, στην Κρήτη, στην Ελλάδα, παντού και σε όλα τα επίπεδα. Φωνιεν.gr και η χρήση νέων τεχνολογιών, πλούσιας φωτογραφίας και βίντεο κάνουν την είδηση να αποκτά το κύρος της γρήγορα, έγκυρα, αξιόπιστα. Φωνιεν.gr. Και ό,τι συμβαίνει, ανεβαίνει. Η τοπική και όχι μόνο ενημέρωση της Ανατολικής Κρήτης και του Μεραμπέλου σε 120 λεπτά καθημερινά. Πάμε αέρα με το Θάνο Κορομπίλια κάθε πρωί 8 με 10 στο ραδιοφωνικό σταθμό Αγίου Νικολάου στους 104,4. Όλα όσα θέλετε να ξέρετε στο ξεκίνημα της ημέρας για τον κόσμο, την Ελλάδα, την Κρήτη, το Λασίθι. Ενημέρωση, επικοινωνία, ραδιόφωνο. Γιατί εδώ ζούμε. Δύο ώρες πάμε αέρα με το Θάνο Κορομπίλια στους 104,4 από Δευτέρα έως και Παρασκευή.
3: Ρε παιδιά, τι μάες είναι αυτός. Τι μάες μπήκε. Το Μάρτι λέγαμε γδάρθηκε παλουκοκάφτη. Ο μάες τελικά μπήκε και ήταν πραγματικά ιδιαίτερα πάρα πολύ έτσι άτακτος και επιθετικός. Με τα καιρικά φαινόμενα να έρχονται στο τόπο μας και να λέμε τι ζούμε, πού ζούμε και τι καιρό έχουμε. Είναι Μάης ή είναι Δεκέμβρης. Βοριάδες, χαμηλή θερμοκρασία, βροχοπτώσεις έντονες, χαλάζει. Νομίζω ότι στις τελευταίες δύο ημέρες έχει πέσει τόσο πολύ χαλάζι στην περιοχή μας που δεν έχει πέσει όλο τον χρόνο. Την προηγούμενη χρονιά σίγουρα. Ακραία φαινόμενα. Κατά τόπους όμως. Δηλαδή, το μεσημέρι χθες φύγαμε από τον Άγιο Νικόλαο με χαλάζι, πήγαμε Ιεράπετρα, ηλιοφάνεια, ζέστης, όλα στεγνά, γυρίσαμε Άγιο Νικόλαο, πάλι χαλάζι. Ένα υπερβολικά διαφορετικό σκηνικό του καιρού βιώσαμε το Σαββατοκύριακο που μας πέρασε και ο Μάης ήρθε ορεξάτος φαίνεται. Ας τον υποδεχτούν λοιπόν και εμείς με την ίδια ακριβώς όρεξη, γιατί έτσι κι αλλιώς είμαστε έτοιμοι για όλα. Ο καιρός είναι πλέον άστατος. Όμως φαίνεται ότι μάλλον από σήμερα σιγά σιγά θα μαλακώσει. Θα μας τα πει όλα σε λίγα λεπτά ο Μιχάλης ο Γκαρχατσάνης, ο εκλεκτός φίλος συνεργάτης μεταρρολόγος που θα έχουμε τηλεφωνικά στον αέρα μαζί μας. Καλημέρα Ολούθε. Είναι σήμερα Δευτέρα, 4 του μήνα Μάη, και καλό μήνα θα πούμε. Την Παρασκευή είχαμε από το Μαγιά, οπότε δεν ήμασταν στον αέρα. Ήμασταν συγκεντρώσεις και στην πλατεία. Θα ακούσουμε ρεπορτάζ και από εκεί. Και καλή εβδομάδα. We'll be right back.
9: Εδώ είμαστε, εδώ είστε κι εσείς. Με τον Τραμπ να κάνει τα δικά του στον κόλπο και να σκηνάει την επιχείρηση ελευθερίας θανάτου Ορμούζ. Και να θέλει μήνυμα στο Ιράν, παρακαλώ πάρα πολύ, με μια φωτογραφία από κάρτες του παιχνιδιού Uno. Ή σοβαρότης. Στόχος είναι η αποκατάσταση της ελεύθερης αναστεπλοείας για τα εμπορικά πλοία που διδρέχονται από τα θανάτου Ορμούζ. Η αποστολή που έχει εγκριθεί από τον πρόεδρο της Δημοκρατίας, τον ΗΠΑ, θα συνοδεύεται... Συνέβη πλοία ουδετέρων χωρών, διαφυλάζοντας ότι θα συνεχίσουν οι δραστηριότητες τους χωρίς εμπόδια. Το 1 τέταρτο του παγκόσμιου εμπορίου πετρελαίου, μαζί με σημαντικούς όγκους καυσίμων και λιπασμάτων, περνά από αυτό το στρατηγικής σημασίας διεθνή διάδρομο. Ο ναύαρχος Μπραντ Κούπερ, διοικητής της Σέντικομ, δυνάμεις κεντρικής διοίκησης των ΗΠΑ, τόνισε ότι η συμμετοχή των ΗΠΑ είναι απαραίτητη για την περιφερειακή ασφάλεια και σταθερότητα της παγκόσμιας οικονομίας. Η στρατιωτική στήριξη περιλαμβάνει αντιοπλικά με κατευθυνόμενους πυράβλους πάνω από 100 αεροσκάφη, μη επανδρομένες πλατφόρμες και 15.000 στρατιωτικό προσωπικό. Κόσμιο κοσμάκι ταλαιπωρεί ο Τραμπ με αυτές τις πρωτοβουλίες και δημιουργεί άλλα προβλήματα. Γιατί έχουμε διαπιστώσει σαφώς όλες και όλοι ότι όποια κίνηση και αν κάνει ο Τραμπ, όποια κίνηση και αν κάνουν οι Ηνωμένες Πολιτείες Αμερικής, πάντα εκεί δίπλα υπάρχει και το οικονομία. Γιατί τα πάντα έχουν να κάνουν με την οικονομία. Τα πάντα έχουν να κάνουν με το χρήμα. Τα κέρδη και τα χρήματα που μερικοί εισπράττουν σε βάρος δυστυχώς πολλών άλλων. Καλημέρα σας, καλημέρα μας. Καλή νέα εβδομάδα. Είστε στο 104,4. Είμαι ο Θάνος Κορομπίδης και θα μπορούμε καθημερινά μαζί για 2 ώρες στην μακροβιότερη ενημερωτική ραδιοφωνική εκπομπή του Αστρονομικού Ραδιόφωνο. 25 χρόνια τώρα τα λέμε καθημερινά ζωντανά για 2 ώρες στο 8 με 10. Καλημέρα, Λούθε. Από τον ηλιόλουστο σήμερα πρωινιάτικα Άγιο Νικόλαο. Πραγματικά ο ήλιος κάνει την παρουσία του αισθητή και λιγάκι μας γεμίζει με ελπίδα ότι από τη μία θα στεγνώσουμε και από την άλλη ότι θα μπούμε σε διαδικασίες καιρικών συνθηκών λιγάκι πιο όμαλες για την περίοδο που διανύουμε. Αρχές Μάη. Και οι έρμοι τουρίστες που έχουν έρθει τώρα, πραγματικά το φυσάνε και δεν κρυώνει. Αλλά πόσο πιο πολύ να κρυώσει. Δεν γίνεται. Άντε, αλλάξει λίγο το κλίμα, να ζεσταθεί και το δικό της κουβαλάκι. Καλημέρα Σοφία Βιδάλη από Νεάπολη, καλημέρα Μαρία Δρακονάκη από Λακόνια. Λίγο κρύο λέει η Μαρία κάνει ακόμα, όντως Μαρία έχει λίγο κρύο ακόμα, ειδικά το πρωί με την υγρασία είναι αισθητή η διαφορά θερμοκρασίας. Εδώ είμαστε όμως εμείς να πούμε καλημέρες, να σας ενημερώσουμε και πάνω απ' όλα να καθίσουμε στην τροφιά για 2 ώρες μέχρι και τις 10, γιατί έτσι ξεκινάει, αν και δευτεριάτικα, το πρωινό μας πιο ομαλά, φιλικά και πάνω απ' όλα ανθρώπινα, ραδιοφωνικά, αληθινά, με διαθέσεις επικοινωνίας και πάνω απ' όλα προσπάθεια ενημέρωσης, ώστε μαζί με το πρωινό καφέ, τις πρωινές δουλειές, τις πρωινές ασχολίες, το μαγείρεμα και ό,τι άλλο κάνετε πρωί-πρωί, να έχετε μια καλή μέρα με ουσία και πάνω απ' όλα με ψυχραιμία. Ελάτε! Μαζί και σήμερα μέχρι και τις 10 από τον Άγιο Νικόλο και τους 104,4. Μαζί και μέσα από τις ραδιοφωνικές πλατφόρμες live24 ή radio.gr. Ακόμα είμαστε μαζί μέσω Facebook με εικόνα από το Ραδιοθάλαμο. Στο λογαριασμό μου Θάνος Κορομπίλιας με ελληνικά γράμματα. Μαζί στο Instagram Θάνος Κορομπίλιας Journalism. Μαζί και στο TikTok επίσης Θάνος Κορομπίλιας Journalism με λατινικά γράμματα εκεί. Καλημέρα λοιπόν από όποιον μας ακούτε, με όποιο τρόπο και να μας ακούτε. Βέβαια εμείς είμαστε φαν του ορθόδοξου ραδιοφώνου, δηλαδή εκεί στο ραδιοφωνάκι, στο τρανζίστορ. Είτε είναι σπίτι, είτε είναι αυτοκίνητο, είτε είναι εργασία, είτε είναι πλέον κινητά τηλέφωνα ή άλλες συσκευές οι οποίες διαθέτουν την επιλογή της ακρόασης ραδιοφώνου. Και το ραδιόφωνο έχει κερδίσει ξανά τον κόσμο του και τους ακολούθους του. 1-9-7 και την καλημέρα από το Instagram. Καλημέρα και στο Δήμο του Λαζαρίδη, είναι εκεί στο Instagram επίσης και ο ίδιος. Καλημέρα σε όλες και σε όλους. Δευτέρα λοιπόν σήμερα, ο μήνας έχει 4. Είμαστε το μήνα Μάη. Αγίας Πελαγίας Μάρτυρος Ιλάριος, ο θαυματουργός Μελδά Μάρτυρος, την Παναδοξία μας. Χρόνια πολλά στην Πελαγία, στην Πελαγούλα, στην Πελαγίνα, στον Ιλάριο και στον Μέλι, στον Μέλο και στην Μελίτσα που σήμερα γιορτάζουμε. 25 μετά από τις 6 ανέτειλε σήμερα ο ήλιος χαμογελαστός, ηλιόλουστος και θα δύσει 18 μετά από τις 20. Μετά από τις 8 δηλαδή, 18 μετά από τις 8. να δούμε να δει, γιατί τις προηγούμενες ημέρες δεν το βλέπαμε να δει τον ήλιο με τόσο μαύρο που είχε ο ουρανός και τόση χαμηλή νέφωση. Μάλιστα, εχθές το βράδυ, παρακολουθώντας το παιχνίδι ΠΑΟΚ Ολυμπιακός, όπου ο ΠΑΟΚ τελικά επικράτησε το Ολυμπιακό με 3-1 στην Τούμπα, έδειχνε ο σκηνοθέτης κάτι υπέροχα πλάνα με τον ήλιο που ήταν σε πορεία να δύσει στην Θεσσαλονίκη, και εμάς εδώ είχε κρυφτεί όλη την ημέρα. Και έλεγα, είναι δυνατόν στη Θεσσαλονίκη να έχει ήλιο και εμείς εδώ ακόμα να έχουμε σκοτεινιά? Και όμως, να, αλλάζει ο καιρός και δημιουργούνται και αυτά τα δεδομένα και αυτές τις συνθήκες. Τι να κάνουμε με τον καιρό, δεν παίζουμε. Ο καιρός είναι αυτός ο οποίος μας κουλαντρίζει έτσι και αλλιώς και μας οδηγεί. Εμείς απλά ακολουθούμε. Όπως ακολουθούμε καθημερινά και τις προσφορές του Μιλωνάκη. Παντοπολείο Παραπολείο, Φασίλης Μιλωνάκη, σε 51 στον Άγιο Νικολάο. Και από σήμερα θα βρούμε εκεί ψωμί με Παπαδοπούλου, σταρένιο, 700 γραμμάρια, τεμάχιο 1,29. Όλα τα Μπεσέλ Proactive 225 γραμμαρίων, τεμάχιο 1,99 μόνο στο Μιλωνάκη. Endless χαρτί υγείας, τρίφυλλο 10 ρολάου, τεμάχιο 2,99 μόνο στο Μιλωνάκι. Ice Dream παγωτό 900 ml, τεμάχιο 2,99 μόνο στο Μιλωνάκι. Και αρέλ ταμπλέτες 60 τεμάχια 1,99 μόνο στο Μιλωνάκι. Παντοπρωίο ο Προπολίο, Φωστός Μιλωνάκης, επειδή 51 στον Άγιο Νικόλαο. Τηλεφωνική επικοινωνία για να παραγγείλουμε τα πράγματά μας και σε μερικά λεπτά νέα στο χώρο μας στο 2840-021-711. Have a nice day, you too. Κέτι, καλημέρα μας σε όλους και σε όλες. Η εβδομάδα ξεκινάει με προσφορές, χαμηλές τιμές στο Μιλωνάκι και εξυπηρέτηση στο Μιλωνάκι για επαγγελματίες και ιδιώτες. Ειδικά οι επαγγελματίες εστίασης, ο Μιλωνάκης είναι η καλύτερη βοήθεια, ο καλύτερος συνεργάτης, ο πιο άμεσος ανταποκρινόμενος επαγγελματίας, ο οποίος φέρνει τα πράγματα στην ώρα τους, στην ώρα σας και σας τα προμηθεύει έτσι όπως πρέπει, ώστε η μέρα στα δικά σας τα καταστήματα να ξεκινάει με τον πιο καλό τρόπο. Με όλα τα εφόδια να βρίσκονται ήδη εκεί. Καλημέρα και σήμερα μαζί μέχρι και τις 10. Ελάτε, γεια, πάμε. Era.

Έστω και. Οι δικές μας ελπίδες έχουν πιάσει τόπο, γιατί φαίνεται ότι τα φράγματα γεμίζουν στην Κρήτη, κυρίως στην ανατολική μπάτα του νησιού, όπου είχαμε τεράστια προβλήματα ανοβρίας και εξερασίας. Φαίνεται ότι πάμε σε ένα καλοκαίρι με γεμάτα φράγματα και με σπουδαίες ποσότητες νερού που έχουν πέσει τα τελευταία 24 ώρα ξανά. Γι' αυτό, αν μη τι άλλο, μας γεμίζει με μια κάποια αισιοδοξία, με μια κάποια ελπίδα ότι δεν θα μείνουν ξερά τα εδάφη μας. Εντάξει, ξεκίνησε και την αντιπυρική περίοδος και αυτό σημαίνει ότι θα πρέπει να είμαστε ιδιαίτερος πολύ πολύ πολύ πιο προσεκτικοί, ειδικότερα σε κάθε μας κίνηση, σε κάθε μας πρωτοβουλία, σε κάθε μας εργασία εκεί έξω. Μεγάλη μεγάλη προσοχή, τεράστια προσοχή. Η προσωπική ευθύνη είναι δεδομένη από τον καθένα και την καθεμία από εμάς, ώστε να προφυλάξουμε τη φύση μας και το περιβάλλον μας. Μεγάλη μεγάλη προσοχή λοιπόν. Καλημέρα σας, καλημέρα μας. Έλατε μαζί και σήμερα μέχρι και τις 10.

0: και εδώ είμαστε όπως κάθε Δευτέρα και Παρασκευή στο προγραμματισμένο ραντεβού μας με τον Μιχάλη Καρακασάνη, εκλεκτό φίλο συνεργάτη μετεωρολόγου, για να μας πει τα νέα του καιρού και έτσι όπως αυτό εξελίσσεται μετά από αυτό το πραγματικά ιδιαίτερα έτσι απότομο στην αλλαγή του καιρού που είχαμε το Παρασκευό Σαββατοκύριακο, που είχαμε και χαλάζι και πολύ βροχή και χαμηλή πτώση θερμοκρασίας και βοριάδες και ένα χειμωνιάτικο τοπίο να υποδεχόμαστε το μήνα Μάη. Καλημέρα Μιχάλη, καλή εβδομάδα, καλό μήνα.
1: Καλημέρα Θάνο, καλημέρα, καλή εβδομάδα, καλό μήνα, καλημέρα, καλή εβδομάδα και καλό μήνα σε όλους τους φίλους τους ακροάτες.
0: Τόσο χαλάζι που έπεσε Σάββατο και Κυριακή στον Άγιο Νικόλο δεν έχει πέσει όλο το χρόνο, αγαπητέ Μιχάλη, και μιλάμε για φαινόμενα που ήταν ιδιαίτερα παραπολιτοπικά, γιατί Άγιο Νικόλο χαλάζι, Ιερά Πέτρα ηλιοφάνεια, Άγιο Νικόλο χαλάζι, Ελούντα χαλάζι, Νεάπολη ήλιο. Ήταν έτσι πολύ κατά τόπους τα φαινόμενα που εκδηλώθηκαν.
1: Ναι, ήταν γενικά ένας ιδιαίτερα άσχετος καιρός, αιτία αυτή η ψυχρή εισβολή που μας ταλαιπώρησε στην αρχή του τελευταίου μήνα της άνοιξης. Θα πρέπει να γυρίσουμε πολλά χρόνια πίσω να θυμηθούμε τέτοιες θερμοκρασίες, τέτοια φαινόμενα, θα έλεγα περίοδο Πρωτομαγιάς και πάση περιπτώσει μέσα στον Μάιο. Δεν είναι κάτι αφύσικο, αλλά είναι κάτι το οποίο δεν συμβαίνει συχνά. Τελευταία έτσι, ιδιαίτερα ψυχρή εισβολή για την ιστορία. Να πούμε ότι ήταν περίπου το 2016, δεν επηρέασε την Κρήτη. Επηρέασε όμως την κεντρική και βόρεια Ελλάδα με πολύ δυνατά φαινόμενα, ισχυρά φαινόμενα και κατακλυσμιές βροχές.
0: Πριν από 10 χρόνια.
1: Το κύριο χαρακτηριστικό αυτής της ψυχρής εισβολής ήταν ιδιαίτερα ενισχυμένοι οι βοριάδες, αγγίζαν και τα 9 μποφόρ, ιδιαίτερα χαμηλές θερμοκρασίες. Είτε αυτές αφορούσαν τις ελάχιστες τιμές, είτε αφορούσαν τις μέγιστες τιμές. Ήταν ιδιαίτερα χαμηλές για την εποχή. Χιονοπτώσεις σημειώθηκαν σε σχετικά χαμηλά υψόμετρα στο νησί μας και δεν αναφέρομαι στην υπόλοιπη Ελλάδα. Έντονο το φαινόμενο κατά περιόδους της χαλαζόπτωσης, αιτία των χαμηλών θερμοκρασιών που υπήρχαν ακριβώς από πάνω από την περιοχή μας. Με την κίνηση τώρα αυτής της ψυχρής εισβολής ανατολικότερα καθαρίζει, θα έλεγα, η λεκάνη της Μεσογείου, η περιοχή η δική μας, κινείται αυτά ανατολικά γρήγορα, έτσι από τις επόμενες ώρες, σταδιακά και από το μεσημέρι προς απόγευμα και μετά και η Ανατολική Κρήτη θα δει τα πρώτα σημάδια βελτίωσης. Ήδη έχουμε νιώσει μια σχετική βελτίωση.
0: Όντως.
1: Η θερμοκρασία, αν και οι βοριάδες εξακολουθούν να φυσάνε σχετικά ενισχυμένοι, έχει μια μικρή άνοδο, θα βελτιωθούν όμως. Θα βελτιωθεί η εικόνα του καιρού από περαιτέρω από αύριο Τρίτη. Έτσι θα έλεγα με δύο πρόσωπα, δύο καιρικά πρόσωπα θα ζήσουμε αυτή την εβδομάδα. Θάνο, με ένα χειμωνιάτικο έτσι, πρόσωπο ξεκινάει η εβδομάδα, θα τελειώσει σχεδόν καλοκαιρινά. Μιας και από την Τρίτη και μετά θα έχουμε μια συνεχόμενη άνοδο της θερμοκρασίας μέχρι την Πέμπτη και από την Πέμπτη και μετά με τη στροφή των ανέμων σε νότιες διευθύνσεις. Θα δούμε μήπως μας απασχολήσει εκεί μέσα στο Σαββατοκύριακο λόγω μιας θερμής εισβολής που περιμένουμε. Εάν θα μας απασχολήσουν και κάποιο φαινόμενο μεταφοράς αφρικανικής σκόνης, θα το δούμε όμως όλο αυτό στα μέσα της εβδομάδας. Όπως και να έχει, μπαίνουμε πλέον σε ανοιξιάτικες καιρικές συνθήκες για το επόμενο δεκαήμερο. Τα προγνωστικά, τα μακροπρόθεσμα προγνωστικά μοντέλα θέλουν έτσι έναν σχετικά καλοκαιρινό καιρό. Θα φλερτάρουμε με τα 30 διάρια στα τέλη της εβδομάδας θερμοκρασιακά. Αρκετή ηλιοφάνεια, ναι, θα έχουμε μια έτσι μεγάλη άνοδο της θερμοκρασίας, κυρίως από την Πέμπτη και μετά, που φαίνεται ότι θα μας επισκεφθούν κάποιες θερμές αερίες μάζες από την Αφρική.
0: Πολύ ωραία.
1: Όπως και να έχει. Τρίτη, Τετάρτη, Πέμπτη με ηλιοφάνεια, την Πέμπτη ίσως έχουμε κάποια πρόσχερη έτσι, αραιή νέφωση, δεν αναμένονται βροχές, δεν αναμένεται κάποιο έκτακτο έτσι, καιρικό φαινόμενο. Οι βοριάδες με μέτρια ένταση μέχρι τα 4 από φορμέφια την Πέμπτη, από την Πέμπτη και μετά αλλάζουν οι άνεμοι, στρέφονται οι άνεμοι σε νότιες διευθύνσεις, ανεβαίνει περαιτέρω η θερμοκρασία.
0: Μάλιστα. Οπότε μπορούμε να πούμε, Μιχάλη, ότι αυτό ήταν το κακοκαιρία που πέρασε, αυτό ήταν ο χειμώνας διαφέτος, οπότε αλλάζουμε τώρα σελίδα και μπαίνουμε σε μια διαδικασία καιρού φυσιολογικού για την εποχή που διανύουμε σιγά σιγά, χωρίς να έχουμε εκπλήξεις και άστατες συμπεριφορές των καιρικών φαινομένων.
1: Άνω και ο Μάιος θα έλεγα ότι δεν είναι ο μήνας ο οποίος μπορούμε να το έχουμε έτσι σιγουριά για φυσιολογικά καιρικά φαινόμενα, με δεδομένο ότι είναι ο κατεξοχήν και αυτός μήνας της καιρικής αστάθειας. Γι' αυτό και αναφέρθηκα ότι για το επόμενο δεκαήμερο φαίνεται ότι θα πάμε με ομαλές καιρικές συνθήκες, μάλλον που θα θυμίζουν καλοκαιράκι. Γιατί από εκεί πέρα προς τα μέσα και προς το τέλος φαίνεται να μας κάνει πάλι έτσι μια αλλαγή. Όχι, σε καμία των περιπτώσεων δεν δείχνει ότι θα είναι μια αλλαγή σαν αυτή που είδαμε το προηγούμενο Σαββατοκύριακο. Όμως και πάλι φαίνεται να μας έτσι επισκέπτεται ένα μέτωπο με κάποιες βροχές, δείχνοντας, επιστρέφοντας σε αυτή τη θερμοκρασία προς τα κάτω. Όμως όλα αυτά είναι σενάρια, είναι μια τάση του καιρού.
0: Σωστά.
1: Όπως και να έχει, φαίνεται ότι το επόμενο δεκαήμερο θα πάμε με συνθήκες σχεδόν καλοκαιρινές, με ανεβασμένο τον υδράργυρο και ανέμους οι οποίοι δεν θα μας δημιουργούν πρόβλημα.
0: Οπότε σήμερα Δευτέρα τα λέμε με φούτερ, την Παρασκευή το πρωί μπορεί να τα λέμε και με κοντομάνικο. Μιχάλη Καραξάνη, όπως μας άλλες. Πολύ ωραία. Πολύ ωραία. Ευχαριστώ πάρα πολύ. Εύχομαι καλημέρα,
1: καλημέρα.
0: Καλή δομική εβδομάδα. Ωρα, καλή.
1: Καλή εβδομάδα.
2: Ό,τι ακούς είναι Πάμε Air με τον Θάνο Κορομπηγιά στον 104,4.
0: Έτσι λοιπόν ο καιρός θα μαλακώσει σιγά σιγά, θα αλλάξει, θα διαφοροποιηθεί και φαίνεται ότι έρχονται μάζες θερινές τις επόμενες ημέρες και πάμε για 30 για 30 διάρκεια στο τέλος της εβδομάδας, είπε ο Μιχάλης Καραχατσάνης. Δεν μένει παρά να το δούμε αυτό και να το βιώσουμε και πάνω απ' όλα να το νιώσουμε να συμβαίνει, γιατί πραγματικά ο καιρός είναι πάρα πάρα πολύ άστατος και ιδιαίτερα πάρα πολύ έτσι δραστήριος στα πάνω και στα κάτω του.

ακριβώς όπως τροχδάει η χρονολεξίου, τα καλύτερα θα έρθουν και τα καλύτερα έρχονται αν περάσετε μια βόλτα όποια στιγμή της ημέρας και αν προκύψει αυτή η ανάγκη από τα Μήλο Pastry and Bakery. Από τα χρονοπλαστεία Μήλο, πλατεία Γιουνικολάου, πλατεία Νεάπολη, στέλνα Γιουνικολάου. Και με τα Μήλο ξέρουμε ότι πραγματικά όποια γεύση και αν διαλέξουμε, όποια επιλογή και αν κάνουμε, θα είναι αυτή η οποία θα μας φτιάξει τη διάθεση την ώρα που η γεύση αυτή είναι στο δικό μας ουρανιστικό. Οπότε είτε για το ψωμάκι της ημέρας, είτε για το πρωινό μας, το δεκατιανό μας, είτε για το γλυκό, είτε για το παγωτό, ειδικά τα παγωτά, ρε παιδιά, ειδικά τα παγωτά. Πο. Μια βόλτα που έκανα το Σάββατο από τα Μήλο το μεταξύ είναι να μην σου μπει στο ρουθούνι η μυρωδιά αυτά τα υπέροχα καλτσούνια. Δεν παίζονται, δεν παίζονται. Όχι μόνο τρεις ημέρες του Πάσχα, όλο το χρόνο. Είναι τα γλυκά εκείνα, τα παραδοσιακά που το Μήλο, ρε παιδί μου, υπογράφει με κεφαλαία γράμματα, χρυσά γράμματα, λαμπερά γράμματα. Γιατί τα είναι τα καλύτερα καλτσούνια ever αυτά από το Μήλο. Πλατεία Γιουνικολάου, πλατεία Νεάπολης, χτελά Γιουνικολάου. Μήλο. Για την κελεμέρα στο Μαραμπέλο τη λέμε με δύο συλλαβές. Μήλο. Ποιότητα, υπέροχες γεύσεις, υπέροχες συνταγές και πάνω απ' όλα συνέπεια και πρώτα υλικά τα οποία δεν υπάρχουν όπου να είναι, τα βρίσκει μόνο τα Μήλο, γιατί τα γλυκά των Μήλο υπάρχουν μόνο εκεί, πουθενά άλλο. Γι' αυτό και είναι μοναδικά, γι' αυτό και είναι υπέροχο, γι' αυτό και είναι Μήλο. Όπως λέμε δηλαδή, καλημέρα στο Μαραμπέλο. Με δύο συλλαβές. Μήλο.

0: προσοχή στις απομιμήσεις.
1: Η φύση εμπεριέχει από μόνη της την τελειότητα. Γι' αυτό, όταν χρειάζεται να επέμβεις, οφείλεις να το κάνεις με σεβασμό και αγροτικά εφόδια Μανώλης Τζόρτζης. Άγιος Νικόλαος. Ένα κατάστημα. Αμέτρητες λύσεις. Εργαλεία. Κοπτικά μηχανήματα. Διαμόρφωση και συντήρηση κήπου. Αναλαμβάνουμε υπεύθυνα το σέρβις των μηχανημάτων σας. Μανώλης Τζόρτζης. Πηγάσου 32. Περιοχή ΚΤΕΛ. Άγιος Νικόλαος. Τηλέφωνο 28410-26600. Μανώλης Τζόρτζης. Με σεβασμό στη φύση.
2: Ψηλή, περίπου 2 μέτρα. Λεπτή, κομψή, βαφούμε συχνά. Είμαι πολύ ανθεκτική και έχω βρει τον μάστορά μου. Είμαι η γυψοσανίδα και είναι ο Λαέρτης Δενέκος.
3: Τοποθετήσεις σύγχρονων συστημάτων ξηράς δόμησης, θερμοπροσώψεων Knauf, αλλά και κάθε είδους κατασκευές με γυψοσανίδες και τσιμεντοσανίδες.
2: Λαέρτης Δενέκος. Εργασίες για μια ζωή. Από το έμπειρο προσωπικό μας, με τη σφραγίδα της Knauf και την πιστοποίησή του στο εργασιακό πρότυπο της TUV Ελλάς. Στις καλύτερες τιμές της αγοράς, με συνέπεια και ταχύτητα.
3: Λαέρτης Δενέκος. Πάνω από 20 χρόνια, ο μάστορας στην ξηρά δόμηση. Τηλέφωνα 697-47-46-273 και 28410-82-922.
4: Όλα κι όλα, εγώ το σούπερ μάρκετ το έκοψα. Ναι. Για ένα πράγμα πήγαινα με τρεις σακούλες έφευγα. Και να μια ουρά 10 μέτρα στο ταμείο, και να μποντιλιάρισμα και γκρίνιες στο πάρκινγκ. Και να τα νεύρα μου κρόσια. Γι' αυτό πλέον μόνο Μιλωνάκης. Όλα τα προϊόντα μπροστά σου, χωρίς να χάνεσαι στα ράφια. Παρκάρεις, παίρνεις αυτό που θες και φεύγεις. Και όλα αυτά σε 5 λεπτά. Α, και αν δεν μπορείς, μη σκάς, στα φέρνουν σπίτι με ένα τηλεφώνημα. Στο 28410-21711. Ο Ποροπολείο Παντοπολείο Μιλωνάκης. Στην Επιμενίδου 51, στον Άγιο Νικόλαο. Με τις καλύτερες τιμές σε χονδρική και λιανική. Και ψωνίζω και χαλαρώνω.
1: Ο σύγχρονος οδηγός ξέρει. Το καλό καύσιμο είναι επένδυση στη ζωή του κινητήρα. Γιατί το φθηνό καύσιμο στο τέλος κοστίζει ακριβά. Πρατήριο υγρών καυσίμων Aegean Ζαχαρίας Πατρονάκης. Ποιοτικά καύσιμα σε όλη τη διάρκεια του χρόνου. Με δυνατές προσφορές και 24-ωρη εξυπηρέτηση. Βουλκανιζατέρια κάθε τύπου οχήματος με τα καλύτερα ελαστικά της αγοράς. Υπερσύγχρονο πλυντήριο με self-service 24-ωρης λειτουργίας. Για μικρά και βαρέως τύπου οχήματα, ώστε η εικόνα μέσα και έξω να είναι η καλύτερη. Αξεσουάρ και εξειδικευμένες υπηρεσίες που κάνουν το όχημά σας να ξεχωρίζει. Και στο τέλος, απολαύστε τον καφέ και τα σνακ σας στον υπέροχο χώρο μας με θέα τη θάλασσα, στο Αμμούδι, θέση Φράμα, Άγιος Νικόλαος και στον περιφερειακό προς ΕΠΑΛ Νεάπολης. Τηλέφωνο 28410-26170. Όμιλος Πατρονάκης. Η φροντίδα του αυτοκινήτου στα χέρια των ειδικών.
5: Το τραπέζι είναι σχεδόν έτοιμο και όλα μοσχομυρίζουν. Το οφτό ψήνεται στο φούρνο και οι μεζέδες είναι πεντανόστιμοι. Το χωριάτικο λουκάνικο φρεσκότατο και τα τυριά στο πιάτο συνοδεύουν τις γεύσεις. Αγνά και παραδοσιακά υλικά για το οικογενειακό τραπέζι. Όλα από το κρεοπωλείο Κώστα Νερατζούλη. Κρεοπωλείο Κωνσταντίνου Εμμανουήλ Νερατζούλη. Κρέατα και τυροκομικά, αγνά και κριτικά. Φτιάχνουμε για εσάς γαρδούμια, σεφταλιές, ρολά χοιρινού και κοτόπουλου, σουβλάκια, σπλινογάρδουμα, όλα από αγνά κριτικά προϊόντα. Κρεοπωλείο Κώστα Νερατζούλη. Στον Άγιο Νικόλαο, Παλαιολόγου 13. Τηλέφωνο 28410-22142. Κρεοπωλείο Κωνσταντίνου Εμμανουήλ Νερατζούλη. Αγνά και κριτικά.
6: Στην καρδιά της πόλης, εκεί που όλοι και όλα συναντιούνται, στην πλατεία Αγίου Νικολάου, εκεί που είναι το στέκι σου, κάθε ώρα της ημέρας. Πιάτσα καφέ. Από απολαυστικό μπραντς και δροσερές σαλάτες, μέχρι γευστικές προτάσεις που σε συνοδεύουν από το πρωί ως το βράδυ. Και όταν πέφτει ο ήλιος, δυνατές εκδηλώσεις, μοναδικά κοκτέιλς και ρυθμός που ανεβαίνει. Πιάτσα καφέ. Στον ρυθμό της πόλης. Στον δικό σου ρυθμό. Ταξιδέψτε σε όλη την Κρήτη και την Ελλάδα με άνεση και ασφάλεια.
3: Με το κτέλ Ηρακλείου Λασιθίου. Με συνέπεια και τα πιο σύγχρονα πολυτελή λεωφορεία της Ευρώπης.
6: Καθημερινές αναχωρήσεις για Λαμία, Λάρισα, Κατερίνη, Θεσσαλονίκη, Κόρινθο, Πάτρα, Μεσολόγγι, Αγρίνιο, Άρτα, Ιωάννινα. Ο πιο σίγουρος και οικονομικός τρόπος για να πραγματοποιήσετε τα ταξίδια σας ή τις αποστολές των δεμάτων σας. Σας υποδεχόμαστε στις νέες μας εγκαταστάσεις στο ιστορικό κτίριο Αθηνά.
3: Κτέλ Ηρακλείου Λασιθίου. Συνοδοιπόροι στα ταξίδια σας.
7: Ψάχνεις το πιο νόστιμο παγωτό? Το βρήκες. Στο Milo Pastry and Bakery το φτιάχνουμε εμείς. Με τις δικές μας χειροποίητες συνταγές, με αγνές πρώτες ύλες και σε πολλές λαχταριστές γεύσεις που θα λατρέψεις. Δεν είναι απλώς παγωτό, είναι μια απόλαυση που θα σου μείνει αξέχαστη. Είναι Milo. Και όλα αυτά σε σύγχρονα καταστήματα σχεδιασμένα για να απολαμβάνεις καφέ, γλυκά και αρτοσκευάσματα με ποιότητα που ξεχωρίζει. Έλα να μας βρεις σε κεντρικό κατάστημα Louis Pasteur 1, πλατεία Αγίου Νικολάου και Νεάπολη και απόλαυσε το πιο δροσερό, πιο γλυκό και πιο αυθεντικό παγωτό. Στο Milo Pastry and Bakery, η γεύση που πάντα σε κάνει να χαμογελάς. Είναι η παράδοση που σε δένει με ό,τι αγαπάς πιο πολύ. Είναι οι μικρές γωνιές με τις λεπτομέρειες που κάνουν τη διαφορά και ενώνονται με τις ποιτικές συνταγές. Είναι η ταβέρνα Χριστίνης στις Λίμνες που φέρνει την Κρήτη στο πιάτο σου. Παραδοσιακή κρητική κουζίνα με σούβλες και σπιτικούς μεζέδες για κάθε εποχή και περίοδο του χρόνου σε έναν φανταστικό χώρο για όλες τις ηλικίες, μόλις 10 λεπτά από τον Άγιο Νικόλαο. Ταβέρνα Χριστίνης στις Λίμνες. Για την παραγγελία ή την κράτησή σας, καλέστε μας το 28410-32-269. Ταβέρνα Χριστίνης στις Λίμνες. Είναι αυτό το στέκι που το νιώθεις σαν το δεύτερό σου σπίτι.
8: Υπάρχουν στιγμές μέσα στη μέρα που θες κάτι παραπάνω. Κάτι που να σου φτιάχνει τη διάθεση. Στο Μάκο Καφέ Κρεπερί κάθε στιγμή μετατρέπεται σε απόλαυση. Από τον πρώτο καφέ της ημέρας μέχρι εκείνη τη λιγούρα που εμφανίζεται ξαφνικά, θα βρεις πάντα αυτό που χρειάζεσαι. Φρέσκα σάντουιτς με πλούσια γεύση, σφολιάτες τραγανές και ζεστές, επιλογές για το πρωινό σου, αλλά και για κάθε ώρα της ημέρας και επιλογή σε κρέπες γλυκές και αλμυρές από νωρίς το μεσημέρι. Ανοίγουμε από τις 6 το πρωί για να σε προλάβουμε και συνεχίζουμε με delivery από τις 7 το πρωί έως τις 11 το βράδυ για να μην σου λείψει τίποτα. Κάλεσε τώρα στο 2841-18-1163. Μάκο Καφέ Κρεπερί. Γνωσού 23 στη γωνιά της παλιάς λαϊκής Αγίου Νικολάου. Η καθημερινή σου απόλαυση όπως πρέπει να είναι.
3: Από το Α μέχρι το Ω. Έτσι θέλετε να ενημερώνεστε. Φωνιεν.gr. Η πιο άμεση επαφή με την τοπική ενημέρωση στο Μεραμπέλο, στην Κρήτη, στην Ελλάδα, παντού και σε όλα τα επίπεδα. Φωνιεν.gr και η χρήση νέων τεχνολογιών, πλούσιας φωτογραφίας και βίντεο κάνουν την είδηση να αποκτά το κύρος της γρήγορα, έγκυρα, αξιόπιστα. Φωνιεν.gr. Και ό,τι συμβαίνει, ανεβαίνει. Η τοπική και όχι μόνο ενημέρωση της Ανατολικής Κρήτης και του Μεραμπέλου σε 120 λεπτά καθημερινά. Πάμε αέρα με το Θάνο Κοροπήλια κάθε πρωί 8 με 10 στον ραδιοφωνικό σταθμό Αγίου Νικολάου στους 104,4. Όλα όσα θέλετε να ξέρετε στο ξεκίνημα της ημέρας για τον κόσμο, την Ελλάδα, την Κρήτη, το Λασίθι. Ενημέρωση, επικοινωνία, ραδιόφωνο. Γιατί εδώ ζούμε. 2 ώρες Πάμε Αέρα με το Θάνο Κοροπήλια στους 104,4 από Δευτέρα έως και Παρασκευή.

Με επίση, εντάξει, ήρθαμε στο δεύτερο ημίωρο στην περίοδο μα ραδιοφωνική επικοινωνία. Καλημέρα σε όλε και σε όλου. Καλημέρα, Λούθε, καλημέρα δεξιά, καλημέρα αριστερά, καλημέρα πάνω, καλημέρα κάτω. Όποιον μα ακούτε, σε όποιο σημείο τη Ελλάδα και αν βρίσκεστε, τη Κρήτη, του Νομού Αστείου, του Μαραμπέλου, του πλανήτη ολόκληρου. 104,4 πάμε αέρα, είμαστε ένα σκορμπίλια, είναι σήμερα Δευτέρα, 4 του μήνα Μάη. Και σιγά σιγά ο καιρό διαμορφώνεται σε φυσιολογικέ για την εποχή συνθήκε. Μα τα και λίγο πριν ο Μιχάλης ο Καρκατσάνης ότι θα πάμε 3 εβδομάδε και σε 30 διάρκεια. Μάλιστα, θα πάμε και σε υψηλές δημοκρασίες. Σε ηρεμία και πάνω απ' όλα σε φυσιολογικές συνθήκες για την περίοδο την οποία διανύουμε χρονικά. Γιατί το προηγούμενο σουκού πραγματικά τρομάξαμε λιγάκι με το καιρό και τα κόλπα του. Και βοριάδες και χαμηλές θερμοκρασίες και βροχές και χαλάζι και χιόνι. Και αντί να κάνουμε το πρώτο μπάνιο το Μάη, κάναμε το τελευταίο σκι σε χιόνι. Ποιος ξέρει τώρα. Γενικότερα αλλάζουν οι διαθέσεις του καιρού και ο χαρακτηρισμός του άστατου έρχεται και γίνεται μια πραγματικότητα έτσι όπως διαμορφώνεται στην περίοδο την οποία διανύουμε. Καλημέρα σας, καλημέρα μας. Και σήμερα μαζί μέχρι και τις 10. Ζωντανά, ραδιοφωνικά, στερεοφωνικά, ενημερωτικά, δευτεριάτικα. Είμαστε εδώ, είστε εδώ. Μαζί μας είναι ο Τζόρτζης. Γιατί εμείς χωρίς Τζόρτζη, δεύτερο ημίωρο δεν ξεκινάμε με τίποτα. Άμα δεν δώσει την εκκίνηση ο Τζόρτζης να πει ότι όλα είναι ok και όλα είναι εντάξει, δεν γίνεται τίποτα. Μανώλης Τζόρτζης. Ειδικά στο 92, προέρχεται Αγίου Νικολάου και πραγματικά εκεί βιώνουμε την εξυπηρέτηση στο μέγιστο βαθμό. Μανώλης Τζόρτζης, τι θέλεις. Πιεστικά τα έχει. Πιεστικά τα έχει. Μαρκούς υψηλής πίεσης τα έχει. Εργαλεία τα έχει. Σέρβις το έχει. Ήδη για τον ψήστη τα έχει. Μέσα από τη δικιά σου τη ματιά. Λογισμό για εργαζόμενους. Μέσα από τη δικιά. Έχει από παπούτσια μέχρι και κράνη. Γυαλιά, καπέλα, μπουφάν, φόρμες, σακίδια. Και από εργαλεία, DeVolt και όχι μόνο, τα έχει πραγματικά όλα. Όλα. Οπότε το φέρτο δεν ταιριάζει στον Τζόρτζ γιατί τα έχει ήδη όλα εκεί. Φέρτο, παιδική ενέργεια για την Eurovision και τη συμμετοχή της χώρας. Αλλά ο Τζόρτζης το έχει ήδη. Δικιά στο 92 που έρχεται Αγίου Νικολάου. Και όταν λέμε για Τζόρτζη μιλάμε για την βοήθεια στον ιδιώτη και στον επαγγελματία. Μανώλης Τζόρτζης. Τηλεφωνική επικοινωνία στο 28410-26-600. Μανώλης Τζόρτζης. Έτσι όπως κάθε μέρα απαντούμε στην ερώτηση και τώρα πώς θα το βρούμε αυτό, πώς το βρούμε αυτό, πώς θα το φτιάξουμε αυτό. Μανώλης Τζόρτζης. Ένας και μοναδικός. Όπως είναι και ο τύπος ο οποίος ακολουθεί. Αφού ρίξαμε φωτοβολίδα για να τον ανακαλύψουμε. Όσον όπως τον αέρα μας, ο Γιώργος.

0: Ορφέας Πελίδης στον αέρα, η φωτοβολίδα του, και εμείς με πυροτεχνήματα υποδεχόμαστε και από το πρωινό με ενθουσιασμό και διάθεση ευγένεια τον κύριο Γιώργο Δάκη. Έλα παππούλη, καλημέρα, καλή εβδομάδα.
1: Τι είμαι, παρακολουθείς τώρα, δεν κατάλαβα. Για ξανά μου τα λιανά, καλημέρα.
0: Βήμα-βήμα, δεν χάνω κίνησή σου το Δάκη. Σου έχω βάλει, σου έχω σωματώσει GPS και σε παρακολουθώ. Γιατί άλλα μου λες και τελικά άλλα κάνεις. Δεν πήγα λέει πουθενά, σπίτι μου δεν έκανα τίποτα και εγώ βλέπω σε φωτογραφίες και σε βίντεο να τραπεζώνεσαι με φίλους και γνωστούς. Αλλά κρύβεσαι, κρύβεσαι. Ξέρω εγώ τι λέω. Ξέρω εγώ τι λέω.
1: Δεν κατάλαβα γιατί δεν προέκυψε κανένα τίποτα.
0: Καλά. Παίζω τον μπαγκλέρι μου με ιδιαίτερη μαγιά τώρα του Δάκη και. Σε παρακαλώ πάρα πολύ να λέμε τα πράγματα ντρέτα εδώ πέρα. Ναι, πες κλάση στον κόσμο, καλημέρα, καλή εβδομάδα.
1: Καλημέρα, καλή εβδομάδα. Ξεκινήσαμε το καλημέρα, αλλά με πήρε από τα μούτρα.
0: Σε πήρα από τα μούτρα, ναι. Γιατί, ξέρεις τι, μια πολύ καλή φίλη ακροάτρια καθημερινή της εκπομπής και ειδικά του ημιώρου στον οποίο είσαι στον αέρα εσύ, γιατί της αρέσει η γκρίνια που καθημερινά βγάζεις, μου λέει ότι δεν υπάρχει περίπτωση κάθε πρωί να μην σταματήσω το φαγητό για να σας ακούσω. Μετά το συνεχίζω. Γιατί δεν θέλω ούτε να μου καεί, ούτε να μου κόψει, ούτε τίποτα. Οπότε έχω βάλει το φαγητό σιγά σιγά και όταν ξεκινάει η γκρίνια το σταματώ για να σας ακούσω. Οπότε έχουμε ευθύνη στην οικοκυρά και στον οικοκύριο του Δουδάκη.
1: Βέβαια, δεν πώς θα γίνει. Μην καεί το φαΐ και μετά.
0: Το φαΐ, το τσικάλι, φίλε, άμα αρπάξει το τσικάλι, αλίμονο θα μείνει η οικογένεια χωρίς φαγητό. Αλίμονο τη ακροάτρια. Την καλημέρα μας. Καλή εβδομάδα.
1: Μάλιστα. Έστω έτσι.
0: Λοιπόν, τι έκανες στο Σουκού, με τι ασχολήθηκες, που πήγες πρωτομαγιά.

0: καλέσει τη ΔΕΙΑΝ εδώ, ας πούμε, για μια... γιατί μου λέει ξαφνικά κάποιοι με όλη αυτή τη βροχή νομίζουν ότι το πρόβλημα λύθηκε. Δεν λύθηκε το πρόβλημα.
1: Νερό πέφτει. Το θέμα που πάει το νερό που πέφτει.
0: Το νερό που πάει στη θάλασσα, έτσι όπως πέφτει, πάει στη θάλασσα. Έχουμε βέβαια χιόνια σε κάποια ψηλά. Έχω την αίσθηση ότι πρέπει να έχει χιονίσει πάνω από τα 1500.
1: Όντως έχουμε χιόνι αρκετό. Γιατί και στο Ψιλορίτη και στο δίχτυ έχουμε χιόνι. Ευτυχώς. Και θέλουμε να μείνει. Αν και έρχονται νοτιάδες τώρα, λέει πάλι ο Καρακατσάνης, και θα μας κάνει πάλι ο καιρός μαντάρα.
0: Εκεί να μείνει έντονο. Αν εβδομάδα το χιόνι στα ψηλά, τι να σου πω.
1: Μακάρι να αντέξει. Μια και μιλάμε για ψηλά, οι αορίτες είχαν εκλογές, δεν είχαν απαρτία και θα το πάνε για τις εκλογές την άλλη Κυριακή. Όπως μας ενημερώνουν τα ενεργά μέλη των αορητών.
0: Μάλιστα. Και μια να μεταφέρουμε έτσι και να γελάσουμε πρωί-πρωί δύο γεωγραφίες. Η μία ο Κύρ δείχνει δύο συνήθως Έλληνες που συζητάνε, ξέρω εγώ, κατά την προσφυγή τακτική. Κάποιοι συζητάνε στο πάρκο, για παράδειγμα. Λέει, πώς βλέπεις μια συνεργασία Ανδρουλάκη-Τσίπρα για την αντιμετώπιση μιας κρίσης, της κρίσης? Βασικά προτιμώ την κρίση.
1: Ασφαλώς.
0: Το πιο ωραίο όπως το έδωσε ο Πετρουλάκης. Εγώ πρόεδρε, λέει ο Φαραντούρης, είναι κάπου στο Πασόκ. Εγώ πρόεδρε ήρθα στο Πασόκ γιατί πιστεύει στην τετραήμερη εργασία. Δηλαδή, του λέει ο Ανδρουλάκης, τις υπόλοιπες μέρες θα μπορώ να δουλεύω και σε άλλα κόμματα.
1: Σωστά. Χίλια κομμάτια θα γίνει ο Φαραντούρης. Να δουλεύει και εδώ, να δουλεύει και εκεί. Δεν τον πατέρα μου και αυτόν πόσο πολλά υψηλά την έχει τη θέση, την άποψη της δεοντολογίας,
0: ναι.
1: Όπου με πάει ο άνεμος, πάω.
0: Όπου πάει ο άνεμος, δεν
1: πει τίποτα. Και όπου βρω κενό, πάω και το καλύπτω.
0: Ναι.
1: Μάλιστα.
0: Δυστυχώς.
1: Αυτά είναι τα ωραία της πολιτικής μας σκακέρας. Πάνε και έρχονται τα πουλια. Μια και λέμε για σκακέρα, ένας πιτσιρικάς από τον Άγιο Νικόλαο που θα πρωταθλητής για τους ηλικίες δημοτικούς στο σκάκι. Και τους λέει συγχαρητήρια ο κύριος Μενέκαρης, ο δήμαρχός μας. Μπράβο στον πιτσιρικά.
0: Ναι, και σημαίνει ότι που είσαι πρωταθλητής για κάτι τέτοιο, έχει και μυαλό να πούμε για να προβλέψει επόμενες κινήσεις. Ναι. Δουλεύει το μυαλό πιο πολύ από το που δουλεύει το δικό μας.
1: Σίγουρα. Μια και λέμε για μυαλό, το έκανε πανθαύμα το γραφείο του δημάρχου μας, του κ. Μενεγάκη. Έκανε επίσκεψη τον Άγιο Νικόλαο ο Κυριάκος ο Κότσογλου, θεματικός αντιπεριφερειάρχης τουρισμού, και το μάθαμε δελτίο τύπου. Λες και δεν μπορεί, ρε παιδί μου, το γραφείο τύπου του Δήμου να μας ενημερώσει ότι θα είναι εδώ ο κ. Κότσογλου, αν θέλουμε να παραστούμε για κάποια δήλωση ή κάποια άλλη ερώτηση. Τα κάνουν μόνοι τους. Σου λέει, θα έρθει ο Κότσογλου για τον τουρισμό, θα τα πούμε μεταξύ μας, θα βγάλουμε ένα δελτίο τύπου με τη δική μας την γνώμη και την άποψη και δεν πάτε εσείς να κουρεύεστε. Απλά αναδημοσιεύστε το. Λες και λειτουργεί έτσι η επικαιρότητα και η ενημέρωση. Όταν έχετε ένας τέτοιος άνθρωπος που έχει να κάνει με τόσο πολύ σημαντικά θέματα, προσκαλείτε τους δημοσιογράφους και τους δίνει τη δυνατότητα να τον γνωρίσουν από κοντά, να τον συνομιλήσουν, να του κάνουν ερωτήσεις, να βγάλουν και άλλα πράγματα, όχι μόνο αυτά τα οποία θέλεις εσύ. Και το κάνει συνέχεια ο Δήμος του Αγίνικολα αυτό το πράγμα. Έρχονται εδώ πέρα άνθρωποι και μας ενημερώνει.
0: Εδώ βλέπω, έχω πιάσει το Δήμαρχο να ασχολείται μόνο με το Facebook. Ας πούμε, και κάτι το πρωί ανέβασε κάτι για την Μεθυμοπούλα και την όλη διαδικασία, όλη την τελετή που έγινε στη Φουρνή.
1: Ναι, αυτό είναι πολύ ωραία εκδήλωση αυτή. Δεν την πρέχα πάρει επειδή μου τη σοβαρότητά τη να πάω. Πολύ ωραία εκδήλωση. Ζήλεψα.
0: Πάση περιπτώσει, ξέρω εγώ, με το που κάποιος από την αντιπολίτευση βγάλει μια ανακοίνωση, 2-3 ώρες μπαμ, η επόμενη ανακοίνωση απάντηση.
1: Μα τι λες 2-3 ώρες, το μισάωρο πάνω έχει απαντήσει ο Μενεγάκης.
0: Ναι, και
1: μιλάμε, το αγόρι αυτό είναι η πιο γρήγορα από τη σκιά του.
0: Ναι, από εκεί πέρα όμως αυτά δεν βοηθάνε, ξέρεις, δεν είναι επισουσιώδη πράγματα για τη λειτουργία του Δήμου. Τώρα αν έτσι νομίζουν ότι...
1: Είναι και αυτά, αλλά όχι μόνο αυτά. Είναι και αυτά.
0: Πολιτική τώρα το αξιμέσω.
1: Δείχνει, ρε παιδί μου, ότι έχει αντανακλαστικά. Δεν κοιμάται με το δικαίω. Το δημοσίευσα, το διάβασα, απαντάω. Τσακ μπαμ. Τελείωσε. Δεν είναι το περιθώριο.
0: Ανακλαστικά είσαι όταν παίρνει κάποιες σοβαρές αποφάσεις για τον τόπο.
1: Θα γίνει και αυτό.
0: Δεν έχει πει
1: ότι το 26 θα είναι η χρονιά των έργων.
0: Θα φανεί
1: το έργο μας το 26. Πέρασαν ήδη 4 μήνες. Πάμε στον 5ο και ακόμα περιμένουμε να δούμε.
0: Στον 5ο είμαστε.
1: Ναι, περιμένουμε. Υπομονή, έχουμε ακόμα 7 μήνες να τελειώσω.
0: Το τι απέγινε με τα σκάφη που βρίσκονται στην Ιερά Πέτρα.
1: Ναι, τα είδα και από κοντά χθες. Πήγα Ιερά Πέτρα το μεσημέρι.
0: Λοιπόν, τώρα δεν κατάλαβα. Από τη μια τους πήγανε αθερινόλακο. Τώρα και καλά μακριά από τα διάκριτα βλέμματα.
1: Δεν ξέρω.
0: Επίσης δεν κατάλαβα γιατί τα λεωφορεία τους αφήσανε.

0: έξω κάπου στον καρτερό, έξω από το αεροδρόμιο, πριν από το αεροδρόμιο και αναγκάστηκαν να περπατήσουν.
1: Πιθανά θα ήταν δική τους αυτή η επιθυμία να κάνουν πορεία μέχρι το αεροδρόμιο. Δεν υπήρχε λόγος να κατεβούν από τα, αφού υπήρχαν λεωφορεία και τους μετέφεραν. Μάλλον οι ίδιοι θέλουν να κάνουν την πορεία αυτή. Δική τους επιθυμία θα ήταν. Όπως και τώρα, είναι λιγάκι αυτή η κατάσταση διφορούμενη. Γιατί αυτοί οι άνθρωποι, δηλαδή, αν το δεις ρεαλιστικά, μπαίνεις σε ένα σκάφος. Κι άλλο σκάφος, κι άλλο σκάφος, δέκα σκάφη. Δεν μπορείς να βγαίνεις που θέλεις, επειδή έτσι σου σκάφος, επειδή έτσι θέλεις να κάνεις. Αν σε μια περιοχή υπάρχει αποκλεισμός και υπάρχει νόμος και υπάρχει στρατιωτική πειθαρχία, δεν μπορείς να κάνεις τα δικά σου. Όποιος και αν είσαι, θα σε διώξουν, θα σε αποθήσουν, γιατί η περιοχή είναι αποκλεισμένη. Δηλαδή, δεν μεταφέρεις βοήθεια. Δεν μεταφέρεις υλικά. Δεν μεταφέρεις κάτι. Και ποιο λόγο να γίνει αυτό.
0: Η περιοχή είναι αποκλεισμένη ανοιχτά της Γάζας. Τι δουλειά έχει με τη δυτική την Κρήτη.
1: Τους σπρώξαν προς τα εδώ. Τους έφερε ο αέρας. Τα ρεύματα.
0: Τους έφερε ο αέρας. Τους την έπεσε δυτικά των Χανίων το Ισραηλινό ναυτικό. Τι δουλειά έχει εδώ.
1: Είναι και αυτό μια απορία. Όντως. Γιατί να φτάσει μέχρι εδώ και να κάνει κουμάντα σε ξένα χωρικά υδατά. Είναι η ανοχή της χώρας μας.
0: Δεν στα διεθνή χωρικά ύδατα, αλλά στον χώρο τη έρευνα και διάσωση τη ευθύνη τη Ελλάδα.
1: Το ανεχόμαστε δηλαδή, εμείς το επιτρέπουμε και ποιο λόγο να το επιτρέψουμε.
0: Δεν ξέρω αν υπήρχε συνεννόηση, δεν ξέρω τι είδους συνεννόηση υπήρχε με την κυβέρνηση ή αν έγινε εντελώς πειρατεία, δεν ρωτήσανε ποτέ κανέναν. Μπορεί να έχει συμβεί και αυτό.
1: Μάλλον αυτό βλέπω να έχει συμβεί, γιατί η συνεννόηση με την κυβέρνηση είναι και αυτό ένα άγνωστο σχή.
0: Έτσι αλλιώς την πρώτη φορά που έγινε αυτό πέρασε πριν από 16-17 χρόνια, πόσο ήταν που ξεκίνησαν τα σκάφη από εδώ με το Γιώργη τον Κλόντζα τότε. Και κατάφεραν, τους ευνηδιέσαν τους πάντες και κατάφεραν την πρώτη τότε φορά να μπουν στην Γάζα.
1: Ναι, τότε,
0: τη δεύτερη δεν μπόρεσαν.
1: Ακόμα το social media δεν ήταν τόσο πολύ ενδεικμένο στο ότι συμβαίνει τώρα να το μαθαίνουν στους πλανήτες και ήταν πολύ πιο διακριτικά τα πράγματα. Τώρα με τα social τα πάντα τα γνωρίζουν όλοι.
0: Ναι. Τι να σε πω,
1: ωραία.
0: Εποχές παράνοιας, εντελώς, μα τελείως παράνοιας. Ο καθένας κάνει ό,τι του καπνίσει, αδιαφορώντας για τις επιπτώσεις, για τις συνέπειες, ό,τι μας κατεβεί η πάρτη μας, και ας επαναπνιγούν όλοι οι υπόλοιποι.
1: Ναι, αυτό συμβαίνει και θα συμβαίνει για πάντα. Ωραία η συναυλία του μουσικού σχολείου του Λαστείου το Σάββατο βράδυ στο ΡΕΞ. Ξεκινάνε και εγγραφές για τη νέα σχολική χρονιά και από ό,τι μας ενημέρωσε το μουσικό σχολείο, 1 Ιουλίου που θα έχουν ολοκληρωθεί οι εγγραφές, θα είναι στο ΝΕΟΤ η Λοκομόντο από το μουσικό σχολείο του νομού Λαστείου.
0: Ναι, βέβαια.
1: Οι Λοκομόντο έρχονται στο μπλάζ του ΕΟΤ 1 Ιουλίου. Οπότε σημειώστε στην ατζέντα σας 1 Ιουλίου να είστε εκεί για να χειροκροτήσουμε τα παιδιά του μουσικού σχολείου και να περάσουμε ευχάριστα στη συναυλία που θα έχουν οι Λοκομόντο. 1 Ιουλίου, επαναλαμβάνω.
0: Και τέλος Μαΐου θα είναι στον ίδιο χώρο η Φιλαρμονική στη συναυλία της
1: Καλοχέρι. Κάτι μου υποβάζει, κάντε πρόβες για τη συναυλία.
0: Ναι.
1: Στον ΕΟΤ θα γίνει ή στη Λίμνη.
0: Μάλλον στο νέο, τι βολεύει καλύτερα, θα λέμε.
1: Μια χαρά, πολύ ωραία. Μπράβο στην ομονική μας. Πάνε οι πρόβες καλά.
0: Καλά πάνε οι πρόβες, ναι. Ιδιαίτερα άμα υπάρχει εκεί στα τύμπανα ένας φασαριόζος που ακούει το ίδιο όνομα με σένα.
1: Άρα το Βαγιάκο, άμα δεν τον βάζει, θα βγαίνει στην αυλία. Τα καλύτερα τύμπανα στην περιοχή, τα καλύτερα τύμπανα, τα καλύτερα κουστά.
0: Καλά. Φυπέψατε τον γκάλα μου, πατέρα.
1: Ναι, βέβαια. Το λέω και ψηλώνω, θα φτάσω στον ορνό σε λίγο, έτσι κι αλλιώς. Τα παιδιά είναι προτεραιότητα, όπως και να έχει. Δηλαδή, το σουκού το οποίο πέρασε του δάκρυσου μέσα στη σόμπα σου και με τον γάτο αγκαλιά, γιατί κρυώνες.
0: Ναι, μπαινοβγαίναμε, κάναμε τέτοια πράγματα, αλλά όχι σπουδαία τίποτα το ιδιαίτερο έξω.
1: Ούτε στην πλατεία δεν είσαι ποτομαγιά. Πρώην αριστερός, ούτε στην πλατεία.
0: Κοίταξε, αν έφτασε στην Πρωτομαγιά, επειδή ήταν, πώς σου πω, 3-4 και ο κούκος, θα εκνευριστώ.
1: Θα γινόμασταν 5-6, ρε φίλε. Άμα το λέμε όλοι έτσι, δεν θα γεμίσει ποτέ η πλατεία. Θέλουμε να βρεθούμε στην πλατεία και να με την παρουσία μας να γεμίσει ο τόπος και να δείξουμε το αγωνιστικό μας προφίλ.
0: Εντάξει. Εκεί ήσουν και είδες την προσέλευση. Τα έχουμε λύσει τα προβλήματά μας εδώ.
1: Ναι, όλοι οι υπόλοιποι είναι μια χαρά. Δεν τους καίγεται καρφάκι, δυστυχώς. Τέλος πάντων, εμείς το βάζουμε κάτω, προσπαθούμε να είμαστε εκεί και να τόσο με την δουλειά μας όσο και με την παρουσία μας να δίνουμε έτσι την έμφαση την οποία χρειάζεται. Κατά λοιπά, τι άλλο έχεις σημειώσει που θες να σχολιάσουμε έτσι και θες να το αναφέρουμε?
0: Τι άλλο έχω σημειώσει? Όχι σπουδαία πράγματα τώρα, Σαββατοκύριακο ήταν σχετικά. Απλά την αγωνία των οροπεδιωτών, γιατί έριξε καμιά 42-45 χιλιοστά πάλι βροχή. Πώς θα στεγνώσουν, πώς θα στραγγίσει λίγο κάποιες περιοχές εκεί για να μπορέσουν να φυτέψουν. Κάποιοι που φύτεψαν τα ξαναπλημμύρισαν. Έχουμε τέτοια πράγματα στο οροπέδιο δυστυχώς.
1: Αυτά τα ξέρουν τώρα αυτοί οι άνθρωποι, τα αντιμετωπίζουν, γιατί είναι χρόνια τώρα εκεί και με τα καιρικά φαινόμενα ξέρουν τι και πώς. Οπότε για μία φορά ακόμα θα ανταπεξέλθουν των συνδικών έτσι κι αλλιώς. Έτσι κι αλλιώς.
0: Διότι εντάξει, είναι ο κύριος παραγωγός πατάτας της περιοχής και διαφορετικά, τους οποίους συλλέγουν και κάθε Τετάρτη στη Λαϊκή, αλλά κάποιους από αυτούς, αλλά είναι πρόβλημα, ας πούμε. Ο αγωγός προς τον Αποσελέμη κατεβάζει νερό, αλλά δεν αποστραγγίζει όλο αυτό την ποσότητα που υπάρχει. Δεν μπορεί να την αποστραγγίζει σε 2-3-4 μέρες, ξέρεις. Θέλει ιστορία. Ο χώνος είναι γεμάτος, έχει πλημμυρίσει.
1: Ωραίο αυτό από τη μία. Ανήσυχο όμως από την άλλη, όπως είπαμε, γιατί το πολύ νερό και πάλι δεν βοηθάει ιδιαίτερα. Έρχονται όμως 30 διάρκεια και θα βάλουν πάλι κοντομάνικο και ίσως να έρθει και αφρικανική σκόνη. Μας έπαθα λίγο πριν ο Μιχάλης Καρακατσάνης. Οπότε να είμαστε γενικότερα έτοιμοι για την αλλαγή του καιρού που σιγά σιγά πλησιάζει. Okay, του άντε, τα επόμενα ραντεβού μας Τετάρτη. Αύριο έχουμε Παντελή Σπυρδάκη από το Ρύθμινο. Οπότε ξεκουράζεσαι.
0: Και... Να του πεις να ηρεμήσει με τις σχέσεις με τις ταβέρνες, μας δημιουργεί ιδιαίτερο πρόβλημα 9 παρά το
1: ναι,
0: πρωί. Δηλαδή...
1: Κάνεις πως δεν θέλεις εσύ, κάνεις πως δεν θέλεις. Άσε μας αυτό το
0: πράγμα.
1: Να μην ακούς λοιπόν, να ακούς άλλο μαγαζί. Άντε, καλημέρα. Τα λέμε πάλι Τετάρτη πρωί. Να είσαι φρόνιμος. Γεια χαρά, γεια χαρά. Yeah. Αποχαιρετούμε τον κύριο Γιώργο Τουδάκη με πολύ έτσι στεναχώρια και πολύ πίκρα, αλλά τι να κάνουμε, έτσι είναι η ροή της εκπομπής. Και πρέπει να πάμε τώρα εμείς στη συμβουλή της ημέρας που δεν έχει να κάνει με τίποτα άλλο παρά μόνο με το αν θέλεις να κάνεις μια κάποια ανακαίνιση και να είσαι σίγουρος για το αποτέλεσμα. Τότε Laertis δεν έχω συνεργεία, το οποίο γνωρίζουν πάρα πολύ καλά τι σημαίνει ανακαινίζω, τι σημαίνει διαμορφώνω, τι σημαίνει χτίζω, τι σημαίνει κατασκευάζω. Laertis δεν έχω χωρίσματα, τα πεζαρίες, ειδικές κατασκευές, λαμινέθρων προσώπηση και όλα εκείνα τα οποία δημιουργούν το χώρο σου σαν ένα νέο χώρο ξανά από την αρχή. Γι' αυτό λοιπόν, αν θέλεις το αποτέλεσμα να είναι καλύτερο από ό,τι φανταζόσουν, μία είναι η επιλογή. Laertis Denecos 2841 082 922.
2: Η ώρα είναι 9.

0: Προσοχή στις απομιμήσεις.
1: Το τραπέζι είναι σχεδόν έτοιμο και όλα μοσχομυρίζουν. Το οφτό ψήνεται στο φούρνο και οι μεζέδες είναι πεντανόστιμοι. Το χωριάτικο λουκάνικο φρεσκότατο και τα τυριά στο πιάτο συνοδεύουν τις γεύσεις. Αγνά και παραδοσιακά υλικά για το οικογενειακό τραπέζι. Όλα από το κρεοπωλείο Κώστα Νερατζούλη. Κρεοπωλείο Κωνσταντίνου Εμμανουήλ Νερατζούλη. Κρέατα και τυροκομικά, αγνά και κριτικά. Φτιάχνουμε για εσάς γαρδούμια, σεφταλιές, ρολά χοιρινού και κοτόπουλου, σουβλάκια, σπλινογάρδουμα, όλα από αγνά κριτικά προϊόντα. Κρεοπωλείο Κώστα Νερατζούλη. Στον Άγιο Νικόλαο, Παλαιολόγου 13. Τηλέφωνο 28410-22-142. Κρεοπωλείο Κωνσταντίνου Εμμανουήλ Νερατζούλη. Αγνά και κριτικά.
2: Ο σύγχρονος οδηγός ξέρει. Το καλό καύσιμο είναι επένδυση στη ζωή του κινητήρα. Γιατί το φθηνό καύσιμο στο τέλος κοστίζει ακριβά. Πρατήριο υγρών καυσίμων Aegean Ζαχαρίας Πατρονάκης. Ποιοτικά καύσιμα σε όλη τη διάρκεια του χρόνου. Με δυνατές προσφορές και 24ωρη εξυπηρέτηση. Βουλκανιζατέρια κάθε τύπου οχήματος με τα καλύτερα ελαστικά της αγοράς. Υπερσύγχρονο πλυντήριο με self-service 24ωρης λειτουργίας. Για μικρά και βαρέως τύπου οχήματα. Ώστε η εικόνα μέσα και έξω να είναι η καλύτερη. Αξεσουάρ και εξειδικευμένες υπηρεσίες που κάνουν το όχημά σας να ξεχωρίζει. Και στο τέλος, απολαύστε τον καφέ και τα σνακ σας στον υπέροχο χώρο μας με θέα τη θάλασσα. Στο Αμμούδι, θέση Φράγμα, Άγιος Νικόλαος και στον περιφερειακό προς ΕΠΑΛ Νεάπολης. Τηλέφωνο 28410-26170. Όμιλος Πατρονάκης. Η φροντίδα του αυτοκινήτου στα χέρια των ειδικών.
3: Ενέργεια. Για να την εξασφαλίσεις, χρειάζεσαι εγγύησεις. Χρειάζεσαι φιάλες από το κατάστημα Μανώλη Τζόρτζη στον Άγιο Νικόλαο. Προμήθεια φιαλών υγραερίου προπανίου και βιομηχανικών αερίων για κάθε επαγγελματική και όχι μόνο ανάγκη. Ασφαλείς και υπεύθυνες προτάσεις με την εξειδικευμένη υπογραφή Μανώλη Τζόρτζη. Πηγάσου 32, περιοχή ΚΤΕΛ, Άγιος Νικόλαος. Τηλέφωνο 28410-26600. Παράδοση στο χώρο σας άμεσα και αξιόπιστα. Μανώλης Τζόρτζης. Ζήτημα ενέργειας.
4: Ανώνυμη εταιρεία στην Ιερά Πέτρα αναζητά υπάλληλο λογιστηρίου για πλήρη απασχόληση. Επιθυμητά προσόντα. Προϋπηρεσία σε αντίστοιχη θέση θα εκτιμηθεί. Καλή γνώση εργασίας σε περιβάλλον Windows 11 Pro. Καλή γνώση προγράμματος ERP. Γνώση βασικών λογιστικών αρχών και My Data. Υπευθυνότητα και οργανωτικές δεξιότητες, ικανότητα εργασίας σε ομαδικό περιβάλλον. Παροχές, ανταγωνιστικές αποδοχές, σταθερό και σύγχρονο εργασιακό περιβάλλον, συνεχής εκπαίδευση. Αποστολή βιογραφικών στο biographicaer@gmail.com. Πληροφορίες στο τηλέφωνο 6937-220-424.
2: Στον παραλιακό του Αγίου Νικολάου, εκεί όπου η βόλτα γίνεται απόλαυση, σε περιμένει το Τελίζιο. Ένας χώρος με ιταλικό αέρα και σύγχρονη μεσογειακή αισθητική, που σερβίρει γεύσεις φτιαγμένες με ποιοτικές πρώτες ύλες και αυθεντική φιλοσοφία. Φρεσκοζυμωμένες πίτσες, λαχταριστά ζυμαρικά, δροσερές σαλάτες, ριζότο και επιλογές για όλη την οικογένεια συνθέτουν ένα μενού που καλύπτει κάθε γευστική επιθυμία. Είτε επιλέξεις να απολαύσεις το γεύμα σου με θέα τη θάλασσα, λίγα μέτρα μετά το κέρας της Αμάλθειας, στον παραλιακό πάνω στο λιμάνι, είτε προτιμάς την άνεση του σπιτιού σου, το Τελίζιο είναι δίπλα σου. Κάλεσε για τηλεφωνική παραγγελία στο 28410-24021 και απόλαυσε τις αγαπημένες σου γεύσεις με takeaway ή delivery, γρήγορα και αξιόπιστα. Τελίζιο, κουζίνα με χαρακτήρα, για κάθε απόλαυση στον παραλιακό Αγίου Νικολάου.
5: Όλα κι όλα, εγώ το σούπερ μάρκετ το έκοψα. Ναι. Για ένα πράγμα πήγαινα με τρεις σακούλες έφευγα. Και να μια ουρά 10 μέτρα στο ταμείο, και να μποντιλιάρισμα και γκρίνιες στο πάρκινγκ. Και να τα νεύρα μου κρόσια. Γι' αυτό πλέον μόνο Μιλωνάκης. Όλα τα προϊόντα μπροστά σου, χωρίς να χάνεσαι στα ράφια. Παρκάρεις, παίρνεις αυτό που θες και φεύγεις. Και όλα αυτά σε 5 λεπτά. Α, και αν δεν μπορείς, μη σκάς, στα φέρνουν σπίτι με ένα τηλεφώνημα. Στο 28410 21 711. ο Ποροπολείο Παντοπολείο Μιλωνάκης, στην Επιμενίδου 51, στον Άγιο Νικόλαο, με τις καλύτερες τιμές σε χονδρική και λιανική. Και ψωνίζω και χαλαρώνω.
6: Νίκο, Νίκο! Μπράβο! Πάει γύψος αν είδαμε τις χαζομάρες σου!
7: Πάμε! Τενέκο!
8: Λαέρτης Δενέκος. Σύγχρονα και ολοκληρωμένα συστήματα ξηράς δόμησης, θερμοπροσώψεις Knauf, ειδικές κατασκευές σε γυψοσανίδες και τσιμεντοσανίδες. Λαέρτης Δενέκος. Με τις καλύτερες τιμές της αγοράς και η μοναδική, με όλο το προσωπικό μας εκπαιδευμένο και πιστοποιημένο. Λαέρτης Δενέκος. 20 χρόνια ανακαινίζει κάθε χώρο. Τηλέφωνα 697-47-46-273 και 2841-082-922.
9: Στο Milo Pastry & Bakery η παράδοση συναντά το σήμερα και η γεύση γίνεται μοναδική. Φρέσκο ψωμί, λαχταριστά γλυκά, μοναδικές τούρτες και πίτες που ξεχωρίζουν, όλα φτιαγμένα με αγνές πρώτες ύλες και μεράκι. Και φυσικά το δικό μας χειροποίητο παγωτό σε πολλές απολαυστικές γεύσεις. Ελάτε να μας βρείτε σε τρία σημεία. Κεντρικό κατάστημα Louis Pasteur 1, πλατεία Αγίου Νικολάου και Νεάπολη, για να ζήσετε τη γεύση της παράδοσης με μια πινελιά σύγχρονης δημιουργίας. Στο Milo Pastry & Bakery. Και η γεύση γίνεται δική μας ταυτότητα. Είναι η παράδοση που σε δένει με ό,τι αγαπάς πιο πολύ. Είναι οι μικρές γωνιές με τις λεπτομέρειες που κάνουν τη διαφορά και ενώνονται με τις σπιτικές συνταγές. Είναι η ταβέρνα Χριστίνης στις Λίμνες που φέρνει την Κρήτη στο πιάτο σου. Παραδοσιακή κρητική κουζίνα με σούβλες και σπιτικούς μεζέδες για κάθε εποχή και περίοδο του χρόνου σε έναν φανταστικό χώρο για όλες τις ηλικίες, μόλις 10 λεπτά από τον Άγιο Νικόλαο. Ταβέρνα Χριστίνης στις Λίμνες. Για την παραγγελία ή την κράτησή σας, καλέστε μας το 28410-32-269. Ταβέρνα Χριστίνης στις Λίμνες. Είναι αυτό το στέκι που το νιώθεις σαν το δεύτερό σου σπίτι. Στην καρδιά της πόλης, εκεί που όλοι και όλα συναντιούνται, στην πλατεία Αγίου Νικολάου, εκεί που είναι το στέκι σου κάθε ώρα της ημέρας. Πιάτσα καφέ. Από απολαυστικό μπραντς και δροσερές σαλάτες μέχρι γευστικές προτάσεις που σε συνοδεύουν από το πρωί ως το βράδυ. Και όταν πέφτει ο ήλιος, δυνατές εκδηλώσεις, μοναδικά κοκτέιλς και ρυθμός που ανεβαίνει. Πιάτσα καφέ. Στον ρυθμό της πόλης. Στον δικό σου ρυθμό.
10: Από το Α μέχρι το Ω. Έτσι θέλετε να ενημερώνεστε. Φωνιεν.gr. Η πιο άμεση επαφή με την τοπική ενημέρωση. Στο Μεραμπέλο, στην Κρήτη, στην Ελλάδα, παντού και σε όλα τα επίπεδα. Φωνιεν.gr. Και η χρήση νέων τεχνολογιών, πλούσιας φωτογραφίας και βίντεο κάνουν την είδηση να αποκτά το κύρος της γρήγορα, έγκυρα, αξιόπιστα. Φωνιεν.gr. Και ό,τι συμβαίνει, ανεβαίνει. Πρωινή ραδιοφωνική τοπική και όχι μόνο ενημέρωση στην Ανατολική Κρήτη επιστρέφει εκεί από που ξεκίνησε. Ραδιοφωνικό σταθμός Αγίου Νικολάου 104,4. Τοπικά θέματα, συνεντεύξεις, σχολιασμός, δηλώσεις και πάμε αέρα. Με το Θάνο Κορομπίλια, ψύχρεμα, επίκαιρα, ρεαλιστικά, ουσιαστικά, ολοζώντανα, με πρωταγωνίστρια την ενημέρωση, την τοπική κοινωνία και τους ανθρώπους της, για τον ακροατή που ξέρει τι θέλει να ακούσει. Κάθε πρωί πάμε αέρα με το Θάνο Κορομπίλια.
11: Λεπτά ακριβώς μετά από τις 9, τρίτο ημίωρο, δεύτερη ώρα. Καλημέρα σε όλες και σε όλους. Είμαστε εδώ, Δευτέρα σήμερα, 4 του μήνα Μάη. Είπαμε καλημέρα, είπαμε καλή εβδομάδα, είπαμε καλό μήνα. Είπαμε τα νέα του καιρού, είπαμε τα νέα της ατζέντας, είπαμε τα νέα γενικότερα. Πάμε τώρα στα νέα για το πολύ πολύ πολύ πολύ πολύ καλό φαγητό μας και το πολύ γεμάτο τραπέζι σε νοπά και όχι μόνο κρέατα. Δηλαδή, με ένα όνομα και ένα επίθετο, Κώστας Νερατζούλης, ο κρεοπόλης της πόλης. 28410-22842. Έχει ετοιμάσει ωραία πράγματα το σουκού ο Νερατζούλης και τα έχει ήδη στις προθήκες του για την νέα εβδομάδα. Εκπλήξεις, εκπλήξεις, εκπλήξεις. Νερατζούλης, Νερατζούλης, Νερατζούλης. Κώστας. Πάλι λόγο 13, ανηφόρο για το μουσείο αριστερά. Σταματάμε και ψωνίζουμε ό,τι πιο λαχταριστό από ντόπια εκλεκτά κρέατα. Κληροκομικά προϊόντα ή ντελικατέσεν. Μοναδικές επιλογές από φάρμες οι οποίες επιλέγουν μόνο νερατζούλι για τα προϊόντα τους και βέβαια τη σιγουριά ότι έχουμε κάνει την καλύτερη επιλογή. Γιατί ό,τι και αν σου προσφέρει ο νερατζούλις, ξέρεις ότι είναι εγγυημένα το καλύτερότερο. Κώστας Νερατζούλης, ο κρεοπόλης της πόλης. Πάλι λόγω 13, στην τηλεφωνία για το μουσείο αριστερά, τηλεφωνική επικοινωνία στο 2841-022-142. Και με τον νερατζούλι νιώθεις μια κάποια ασφάλεια και μια κάποια σιγουριά ότι έχεις κάνει την καλύτερη επιλογή. Γιατί ξέρεις ότι ό,τι καταναλώσεις από εκεί πέρα είναι ό,τι πιο φρέσκο και λαχταριστό, ό,τι πιο καθαρό, ό,τι πιο εγγυημένα σίγουρο για το δικό σου τραπέζι, για τους φίλους, τους γνωστούς, την οικογένεια και όλους εκείνους τους οποίους θα τα δοκιμάσουν. Κώστας Νερατζούλης. Για πολλά, για λιγότερα. Για το σπιτικό μας ή για τους επαγγελματίες είναι ο επαγγελματίας ο οποίος δεν λέει ποτέ όχι και πάντα, πάντα έχει την παραγγελία έτοιμη την ώρα που βολεύει εσένα για να την παραλάβεις. Γι' αυτό λοιπόν μην χάνεις χρόνο και μην παίζεις με τις επιλογές σου. Μία είναι η καλύτερότερη. Κώστας Νερατζούλης. Καλημέρα Γιάννα Δρακονάκη, καλημέρα Πόσολο, καλημέρα Δημήτρη, καλημέρα στον Κωνσταντίνο. Κωνσταντίνο, ο καιρός αλλάζει, γλυκαίνει και καλοκαιριάζει. Οπότε υπομονή, λίγο έμεινα από το καλοκαιράκι, το οποίο μας ταιριάζει πάρα πολύ περισσότερο από ότι κάποιο άλλο καιρικό φαινόμενο εδώ που ζούμε. Γιατί τα υπόλοιπα είναι λιγάκι μακριά από εμάς και μας αποσυντονίζουνε. Καλημέρα, καλή εβδομάδα. Μας στέλνει και ο Βαγγέλης ο Βλαχάκης. Επίσης, Βαγγέλη, καλημέρα, καλή εβδομάδα και σε σένα. Καλή και δημιουργική να είναι και είναι αυτή η εβδομάδα. Με την ελπίδα και την ευχή όλα να πάνε καλά σε όλους. Όλα ντρέτα, λοιπόν. Όλα ντρέτα.

0: Με τούτο και με εκείνα, με όλα τα υπόλοιπα τα οποία μας απασχολούν, διαπιστώσαμε ότι ο Υπουργός Υγείας, ο κ. Άδωνης Γεωργιάδης, είχε μια έτσι τρεμούλα, μια περιέργεια, μια κάποια έτσι αίσθηση ότι κάτι συμβαίνει εκεί στο Λασίθι και πρέπει να το πατάξει. Να βγάλει μια ανακοίνωση και να μειώσει τη δράση των εργαζομένων του νοσοκομείου του Αγίου Νικολάου, που όλο διαμαρτύρονται. Και τι έκανε λοιπόν, βγήκε μια παλιά δημοσίευση. Περσινή, δεν έχει σημασία, δεν είναι τωρινή πάντως. Την αναπαρήγαγε λανθασμένα και προσπάθησε να κερδίσει τις εντυπώσεις. Να όμως που οι εργαζόμενοι άμεσα απάντησαν και έβαλαν τα πράγματα στη θέση τους. Πάμε να μιλήσουμε με τον Γιώργο τον Μανωσάκη, τον πρώτο εργαζόμενο του νοσοκομείου του Αγίου Νικολάου. Καλημέρα, Γιώργο Μανωσάκη, καλή εβδομάδα.
1: Καλημέρα, καλή εβδομάδα. Νομίζω ότι ήταν το Σάββατο το πρωί στις 2 του Μάη, πρωί-πρωί, ενημερωθήκαμε ότι υπάρχει μια δημοσίευση στο Twitter, στο X, από τον Υπουργό Υγείας για το σωματείο μας. Εμένα το μυαλό μου πήγε, λέω, μα γράψαμε εμείς κάτι για τις εφημερίες που δεν ισχύουν ή για τις τελέχους του νοσοκομείου που δεν ισχύει και μας απαντά ο Υπουργός. Κατευθείαν το μυαλό μας και πήγε, αν και πάντα όλα όσα αναφέρουμε προσπαθούμε να είναι δύο και τρεις φορές τσακαρισμένα και ποτέ δεν έχουν διαψευτεί τα στοιχεία που έχουμε δώσει σχετικά με τη στελέχωση και τη λειτουργία του νοσοκομείου μας και των υπόλοιπων νοσοκομείων, όσες φορές συζητούμε για τα υπόλοιπα νοσοκομεία. Και τελικά διαπιστώσαμε ότι η επίθεση από τον Υπουργό Υγείας που έλεγε ότι ο κόσμος δεν πρέπει να μας παίρνει στα σοβαρά δεν αφορούσε κάποια ανακοίνωση που να είχαμε κάνει σχετικά με τη στελέχωση του νοσοκομείου και τη λειτουργία του, αλλά αφορούσε μια ανακοίνωση που είχε βγει το καλοκαίρι του 2025, η οποία αναφερόταν στο κύμα των μεγάλων των μεταναστών και προσφύγων που υπήρχε το καλοκαίρι του 25 στη Νότια Κρήτη και που τότε η κυβέρνηση είχε προβεί στην αναστολή χορήγησης ασύλου για 3 μήνες. Ήταν μια περσινή ουσιαστικά ανακοίνωση την οποία την αναπαρήγαγε ο Υπουργός Υγείας τώρα γράφοντας ότι είναι χθεσινή, ότι είναι πρόσφατη. Δηλαδή το πρώτο σημείο της παραπληροφόρησης ήταν αυτό, ότι έγραψε ο Υπουργός ότι είναι χθεσινή η ανακοίνωση, ενώ δεν ήταν πριν ένα χρόνο. Το δεύτερο σημείο είναι ότι έγραφε ο Υπουργός ότι αφορά το ζήτημα των αλληλέγγυων που ήρθαν που τους επιτέθηκε το Ισραήλ στα διεθνή ύδατα και τους έφεραν στον Αθερινόλακο και μετά οδηγήθηκαν στο νοσοκομείο Στίας, που ήταν άνθρωποι από όλο τον κόσμο που συμμετείχαν στο στολίσκο της Γάζας και την ημέρα της Πρωτομαγιάς βρέθηκαν στον Αθερινόλακο, μεταφέρθηκαν στον Αθερινόλακο και από εκεί με λεωφορείο 30 από αυτούς πήγαν στο νοσοκομείο Στίας και εξετάστηκαν, κάποιοι είχαν χτυπήματα. Έγραφε λοιπόν ο Υπουργός Υγείας ότι η ανακοίνωσή μας λέει αφορούσε αυτό το θέμα, ενώ δεν αφορούσε βεβαίως αυτό το θέμα.
0: Και ήταν δεν είχε κάποια ανακοίνωση για το θέμα αυτό έτσι κι αλλιώς. Δεν είχε βγει ανακοίνωση.
1: Όχι, καμία ανακοίνωση δεν είχαμε δώσει, ούτε οι άνθρωποι δεν ήρθαν στο δικό μας το νοσοκομείο, δεν μεταφέρθηκαν στο δικό μας το νοσοκομείο. Υπήρχε συζήτηση την Πρωτομαγιά, ακούστηκε, γιατί με πήραν διάφορα τηλέφωνα αλληλέγγυοι που λέγανε τους φέρνουν στο νοσοκομείο Αγίου Νικολάου, τελικά τους πήγαν στο νοσοκομείο Στίας. Εμείς δεν ξέρουμε ποιοι είναι οι σχεδιασμοί των αρχών και τα λοιπά. Από εκεί και πέρα, βεβαίως, εμάς η ανακοίνωση αυτή αφορούσε την περίοδο του καλοκαιριού του 25 που η κυβέρνηση είχε αναστείλει τη διαδικασία χορήγησης ασύλου για 3 μήνες. Το οποίο βέβαια αυτό σταμάτησε. Εμείς λέγαμε ότι δεν γίνονται έτσι τα προβλήματα, ότι αυτοί οι άνθρωποι δεν έρχονται στην Ελλάδα για να μείνουν στην Ελλάδα, θέλουν να πάνε σε άλλες χώρες. Ουσιαστικά η Ελλάδα είναι χώρα διέλευσης και λέγαμε ότι θα πρέπει σε ανθρώπινες συνθήκες να περιθάλπονται και στη συνέχεια να τους δίνονται ταξιδιωτικά έγγραφα να πάνε στις χώρες που θέλουν να πάνε. Το ανθρώπινες συνθήκες είχε να κάνει και με το γεγονός ότι εκείνη την περίοδο είχαμε δει εικόνες στα μέσα ενημέρωσης, οι άνθρωποι να μένουν για πάρα πολλές ώρες στον ήλιο, Ιούλιο μήνα, σε προβλήτες των λιμανιών, Το οποίο σίγουρα ήταν και οι ίδιοι διαμαρτύρονταν ότι δεν είχαν νερό κτλ. Ακόμα και οι λιμενικοί που τους πρόσεχαν αυτούς τους ανθρώπους είχαν κάνει διαμαρτυρίες για τις συνθήκες με τις οποίες γίνονται οι μεταγωγές κτλ. Οπότε εμάς η ανακοίνωσή μας αφορούσε αυτό το θέμα και ήταν και μια ανακοίνωση που παρόμοια, ταυτόσημη, είχε εκδώσει και άλλα σωματεία όπως του Παγνή, του Βενιζελίου και άλλα. Έτσι. Είδαμε όμως ότι υπάρχει από την πλευρά του Υπουργού Υγείας μια στοχοποίηση των σωματείων που αναδεικνύουν τα προβλήματα της υγείας και μάλιστα αυτό έλεγε αυτός, λέει, να αυτοί που λένε ότι το ΕΣΥ καταραίει μην τους παίρνετε στα σοβαρά.
2: Είναι απορία τάξεω πάντως, Γιώργο Μανωστάκη, ότι ο Υπουργός Υγείας Σάββατο πρωί δεν είχε με τι άλλο να ασχοληθεί και ήθελε να πιαστεί για να αντιδράσει εις βάρος των εργαζομένων σε ένα νοσοκομείο όπως αυτό το Αγίου Νικολάου, που δεν είναι από τα τεράστια νοσοκομεία της χώρας που έχει τους χιλιάδες εργαζόμενους. Είναι ένα μικρό νοσοκομείο σε μια γωνιά της Ελλάδας, η οποία απασχολείται με τον Υπουργό, γιατί ξέρω ότι πονάει το νοσοκομείο γιατί έχει κενά κτλ. Και δεν λειτουργεί καλά. Αλλά τέλος πάντων θα έχουμε τώρα τα καινούργια ΤΕΠ να πηγαίνουμε σαν εκδρομή να τα βλέπουμε και να τα απολαμβάνουμε.
1: Εμείς έχουμε ζητήσει ξανά συνάντηση με τον Υπουργό Υγείας, δεν έχουμε λάβει απάντηση για να συζητήσουμε και να του θέσουμε τα προβλήματα του νοσοκομείου. Mm-hmm. Πραγματικά έγινε μια συνάντηση τον Οκτώβριο του 2024, αλλά από τότε και μετά και όσοι υπόθηκαν στη συνάντηση αυτή ήταν παρόν και ο Δήμαρχος και οι δημοτικές παρατάξεις, νομίζω ήταν ο Χάρης ο Αλεξάκης και ο Κώστας Κωνσταλιανάκης. Mm-hmm. Δεν προέκυψε από αυτή τη συζήτηση κάτι το που στην πορεία μετά και στη συνέχεια που να υλοποιήθηκε από αυτά που είπε ο Υπουργός.
2: Μα ούτε και η παρουσία του στο Δημοτικό Συμβούλιο τότε μαζί με τον κύριο Πακιωτάκη, από τότε και μετά έχει προκύψει κάτι. Εδώ και δύο χρόνια μια μελέτη περιμένουμε και ακόμα δεν δούμε τη μελέτη αυτή.
1: Καλά, δηλαδή, μελέτη δεν είναι δεδομένο ότι η μελέτη δεν μπορεί να υπάρξει. Εξακολουθούν να μας έχουν συνενωμένους στα νοσοκομεία του νομού σε ένα νομικό πρόσωπο. Mm-hmm. Τώρα σταδιακά σε όλη την Ελλάδα άρουνε τις συνενώσεις γιατί είναι μη λειτουργικές και δημιουργούν προβλήματα. Πριν μερικούς μήνες υπήρξε τροπολογία με την οποία ξεχώρισαν το νοσοκομείο Βέρειας από το νοσοκομείο Έδεσας και τώρα την Πρωτομαγιά πήγε ο Υπουργός στο Μεσολόγιο, ο κ. Γεωργιάδης, και ανακοίνωσε ότι και ξεχωρίζει και το νοσοκομείο Μεσολογίου από το νοσοκομείο Αγρινίου. Έτσι, για μας ούτε έχει έρθει, ούτε έχει ασχοληθεί, ούτε έχει προτείνει κάτι. Έτσι. Δεν έχει αλλάξει κάτι. Η κατάσταση στο νοσοκομείο είναι συνέχεια δύσκολη και το βιώνουμε και εμείς οι εργαζόμενοι, αλλά το βιώνουν και οι πολίτες που έρχονται εδώ. Το νοσοκομείο εξακολουθεί και είναι με δύο αναισθησιολόγους, είναι με δύο ακτινολόγους, εκ των οποίων αυτή τη στιγμή εφημερίες κάνει μόνο ο ένας. Αυτό δημιουργεί πάρα πολλά κενά που πολλές φορές ασθενείς, είναι πολύ συχνό δηλαδή, ασθενείς να διακομίζονται σε άλλα νοσοκομεία είτε για να κάνουν αξονική, είτε για χειρουργείο, είτε για οτιδήποτε χρειαστούν. Έτσι. Το προσωπικό είναι πολύ λίγο, έχουμε φοβερά κενά και στην καθαριότητα τώρα αυτές τις μέρες και στο τηλεφωνικό κέντρο και στα πλυντήρια. Βεβαίως δεν συζητάμε και στο νοσηλευτικό όπου υπάρχουν κενά. Δηλαδή έχει μειωθεί συνολικά το προσωπικό του νοσοκομείου κατά 80 άτομα σε σχέση με το 2021. Είναι πολύ μεγάλη η διαφορά. Και δυστυχώς αντί να ασχολείται με αυτά, ο Υπουργός ασχολείται με τέτοιου είδους ζητήματα, τα οποία ουσιαστικά τι προσπάθησε ο Υπουργός, προσπάθησε δύο πράγματα να κάνει με αυτό που ανακοίνωσε που έκανε το Σάββατο. Πρώτον, να ψαρέψει μέσα στο ακροδεξιό, μέσα στους ακροδεξιούς ψηφοφόρους για να δείξει ότι αυτός, ορίστε, υπερασπίζεται μια πολιτική ενάντια στους πρόσφυγες. Έτσι, και το δεύτερο που προσπάθησε να κάνει ήταν και το κάνει συνέχεια, να στοχοποιήσει τους υγειονομικούς που αναδεικνύουν τα προβλήματα των νοσοκομείων, που κάνουμε κινητοποιήσεις μαζί με την κοινωνία. Έτσι, αυτό είναι κάτι που γίνεται συνέχεια. Εμείς ως σωματείο βέβαια το υφιστάμεθα αυτό πολύ καιρό και ειδικά τον τελευταίο χρόνο από κύκλους του κυβερνητικού κόμματος έχει ενταθεί αυτή η επίθεση σε εμάς και σε μένα και σε προσωπικά και σε μέλη του συλλόγου ή και σε παλιότερα μέλη του συλλόγου έχουν υποστεί με διάφορους τρόπους διώξεις ή πράγματα τα οποία δικαιούνταν όπως τα δικαιούνται όλοι οι εργαζόμενοι, παρουσιάστηκαν όλους φέτια, δηλαδή μια επίθεση επικοινωνία Κυριακή να και επίσης στους τελευταίους μήνες είδαμε να στοχοποιούνται και οι γιατροί για διάφορα περιστατικά, που αυτό είναι μέσα στη λογική της κυβέρνησης, ότι κοιτάξτε να δείτε, δεν φταίει η κυβερνητική πολιτική, φταίνε οι εργαζόμενοι για αν γίνεται κάτι στραβά και δεν πάει καλά στα νοσοκομεία. Έτσι. Αυτό το φταίνει οι εργαζόμενοι, το βλέπουμε ότι η κυβέρνηση το κάνει και το προσπαθεί σε όλους τους τομείς του δημοσίου, ας πούμε. Είδαμε ότι και στην περίπτωση των Τεμπών κατευθείαν πήγανε να πούνε ότι για όλα φταίει ο σταθμάρχης και οι άλλοι σταθμάρχες, και προσπαθήσαν ρίχνοντας την ευθύνη στους εργαζόμενους, μόνο στους εργαζόμενους, να αποφύγουν τις δικές τους ευθύνες. Έτσι. Δεν λέει κανείς ότι δεν υπάρχουν περιπτώσεις που φταίνουν οι εργαζόμενοι κάνουν λάθη κτλ. Σίγουρα αυτό γίνεται, όμως η πραγματικότητα είναι πως στο δημόσιο εδώ και μια δεκαπενταετία το λιγότερο επικρατεί η πλήρης αναξιοκρατία. Αυτό που λέει η κυβέρνηση για αξιολόγηση είναι η απόλυτη υποκρισία. Μιλάει για αξιολόγηση και εδώ και 15 χρόνια δεν έχουν γίνει κρίσεις για να τοποθετηθούν προϊστάμενοι και διευθυντές, και βάζει το κάθε μονοπρόσωπο όργανο διοίκησης, δηλαδή ο υπουργός, ο διοικητής, ο δήμαρχος, βάζει όποιους θέλει προϊστάμενους και διευθυντές στη δημόσια διοίκηση. Μέσα σε μια τέτοια δημόσια διοίκηση, βεβαίως όταν επικρατεί αναξιοκρατία και λάθη θα γίνονται, και επίσης και η έλλειψη προσωπικού είναι και αυτό ένα ζήτημα που πολλές φορές οδηγεί στο να μην υπάρχει καλύτερη δυνατή περίθαλψη και στα νοσοκομεία. Βεβαίως μην ξεχνούμε ότι ειδικά στο νομό μας, που πολλές φορές δεν εφημερεύουν καμιά ειδικότητα από τις κρίσιμες ή εφημερεύει από το ένα νοσοκομείο στο άλλο, αναγκάζονται οι γιατροί και κάνουν συνεχώς διακομιδές, και αυτό αυξάνει τους κινδύνους για τους ίδιους τους ασθενείς. Αυτό το πράγμα να φεύγει ένας ασθενής από την Ιερά Πέτρα ή από τη Στία και να περνάει από άλλα δύο νοσοκομεία για να καταλήξει που θα το φροντίσουν. Το ίδιο ισχύει για το δικό μας νοσοκομείο, να φεύγουν από τον Άγιο Νικόλαο, να πηγαίνουν στην Ιερά Πέτρα, να κάνουν αξιονική και μετά να διακομίζονται στο Ηράκλειο. Ο υπουργός λοιπόν θέλει να βγάζει τις ευθύνες από πάνω του και συνέχεια να λέει φταίνε οι εργαζόμενοι, φταίνε αυτοί που τα λένε αυτά.
2: Και μάλιστα σε ανακοινώσεις οι οποίες έχουν γίνει σε προγενέστερες περιόδους, κάτι άσχετο με το παρόν, με την προούσα κατάσταση. Τώρα, παρόλα αυτά, οι διάφορες δράσεις των νοσοκομείων συνεχίζονται και σήμερα έχετε μια πολύ ενδιαφέρουσα ενημερωτική εκδήλωση με θέμα υγιεινή και ασφάλεια στην εργασία, Γιώργο Μανουσάκη.
1: Ναι, είναι ένα πάρα πολύ σημαντικό θέμα αυτό. Είδαμε ότι και στην περίπτωση του εργοστασίου Βιολάντα πόσο σημαντικό ήταν ότι δεν υπήρχαν όλα τα απαιτούμενα μέτρα ασφαλείας για την προστασία των εργαζομένων. Αυτό και το νοσοκομείο είναι ένας χώρος που σε εμάς εργάζονται σχεδόν 400, λιγότεροι από 400 εργαζόμενοι, και υπάρχουν τόσοι ασθενείς και επισκέπτες, οπότε οι κίνδυνοι σε διάφορους χώρους και σε διάφορα στάδια της εργασίας είναι πολύ μεγάλοι, και επίσης υπάρχει και επιβάρυνση των εργαζομένων στα ζητήματα της υγείας τους. Οπότε οι πιο αρμόδιοι για να μιλήσουν για αυτά τα θέματα είναι ο τεχνικός ασφαλείας που έχει το νοσοκομείο, έχει σύμβαση με κάποιο εξωτερικό τεχνικό ασφαλείας, και ο γιατρός εργασίας. Θα είναι καλεσμένοι αυτοί οι δύο, ο γιατρός εργασίας και ο τεχνικός ασφαλείας, στην εκδήλωση, να ενημερώσουν τους συνάδελφους για το ρόλο τους και τι πρέπει γενικά να προσέχουμε και πώς θα γίνεται να έρχονται σε επαφή οι εργαζόμενοι με αυτούς τους αρμόδιους. Να πούμε ότι στο νοσοκομείο για πολλά χρόνια, ενώ προβλέπονταν από την νομοθεσία, δεν υπήρχε σύμβαση με γιατρό εργασίας και τεχνικό ασφαλείας. Αυτό έχει γίνει εδώ και περίπου 3 με 4 χρόνια αφού το απαιτήσαμε εμείς ως σωματείο. Τώρα, μάλιστα τον τελευταίο χρόνο υπήρξε ένα κενό, παρεμβήκαμε ξανά και ζητήσαμε να υπάρχει ξανά σύμβαση, και είναι κάτι το οποίο το έχουμε ζητήσει από την διοίκηση του νοσοκομείου και από τη σημερινή και από την προηγούμενη να υπάρχει, γιατί προβλέπεται στην νομοθεσία ότι οι επιχειρήσεις που έχουν, οι χώροι εργασίας που έχουν πάνω από 40 εργαζόμενους οφείλουν να απασχολούν γιατρό εργασίας και τεχνικό ασφαλείας. Και μετά εμείς θα κάνουμε και την εκλογή της Επιτροπής Υγιεινής και Ασφάλειας, που είναι μια επιτροπή που εκλέγεται από τους εργαζόμενους, για να είναι αυτή η επιτροπή που είναι αρμόδια να βλέπει διάφορους κινδύνους, να κάνει επισημάνσεις προς τη διοίκηση του νοσοκομείου και προς τους αρμόδιους.
2: Πολύ ωραία. Γιώργο Μονσάκη, θερμά ευχαριστώ. Εύχομαι καλή και δημιουργική υπόλοιπη εβδομάδα. Την καλημέρα μου.
1: Καλή συνέχεια.
3: Ό,τι ακούς είναι Πάμε ΑΕΡΑ με τον Θάνο Κορομπηγιά στον 104,4.
2: Αυτά λοιπόν για την αστοχία του Υπουργού. Εντάξει, δεν περιμέναμε και τίποτα καλύτερο. Άδωνης Γεωργιάδης είναι αυτός. Καλημέρα σε όλους και σε όλες. Τελευταίο ημείο, τελευταία στιγμή του τρίτου ημιώρου της εκπομπής μας σήμερα, Δευτέρα 4 του μήνα Μάη. Και πού λέτε να πάμε, πού όλο θα πάμε? Πάμε για την καφεδάρα της ημέρας. Θα ξυνήσει ημέρα με την καλύτερη παρέα εκεί στο κέντρο της πόλης, δηλαδή Πιάτσα Καφέ. Εκεί συναντάμε φίλους, γνωστούς, τα πιο χαρούμενα πρόσωπα στην πόλη. Εκεί πρώτα το πρωινό μας, το μπραντς μας, και εκεί νιώθουμε ότι πραγματικά βρισκόμαστε σε ένα χώρο που ο καφές μας γίνεται από ανθρώπους που έχουν μεγάλη αγάπη, μεράκι και γνώση του πώς δημιουργούν τον καφέ της ημέρας. Γι' αυτό λοιπόν πέρασε από το Πιάτσα Καφέ, αν θες να φτιάξεις την ημέρα σου. Πιάτσα Καφέ, κέντρο πόλης Αγίου Νικολάου. Αν θες τώρα τον καφέ να τον πάρεις με την άβρα του αέρα του λιμανιού, τότε σε περιμένει το Μπάχαμαρ. Ο Μπάχαμαρ έχει ανοίξει από την προηγούμενη εβδομάδα και τα πρωινά και το πρωινό μας. Το καφεδάκι μας, την παρέα μας, εκεί δίπλα στο κύμα. Τι θες, πλατεία, πας πιάτσα, θες λιμάνι, Μπάχαμαρ. Σε λίγες μέρες θα ανοίξει και το Αμμούδι, η τριλογία Καλοκαίρι στο νησί. Γιατί εδώ δεν περνάμε απλά καλά, περνάμε τρίκαλα με τρεις μαγαζάρες. Πιάτσα, Μπάχαμαρ, Αμμούδι. Και το καλοκαίρι εδώ πραγματικά γίνεται μοναδικά όμορφο, γιατί στον Αγιο Νικόλαο έχουμε μαγαζάρες.
4: Όταν το φινάλε ενός έργου είναι απίστευτα εντυπωσιακό, τότε σκηνοθετεί η Europlan. Η κατασκευαστική εταιρεία που με έδρα τον Άγιο Νικόλαο κατάφερε να αποσπάσει 10 διεθνή βραβεία αρχιτεκτονικής και να εδραιώσει τη φήμη της με την ποιότητα των έργων της. Μελέτη, σχεδιασμός, ανάπτυξη, κατασκευή. Κάθε τμήμα και μια πρωτοποριακή παρέμβαση στην εξέλιξη του τοπίου γύρω σας και στην ικανοποίηση των αναγκών σας. Europlan. Στον Άγιο Νικόλαο, στο Ηράκλειο και στην Ελούντα, αλλά και στο europlan.gr. Europlan. Ο σκηνοθέτης των ονείρων σας.

0: Η φύση εμπεριέχει από μόνη της την τελειότητα. Γι' αυτό, όταν χρειάζεται να επέμβεις, οφείλεις να το κάνεις με σεβασμό και αγροτικά εφόδια Μανώλης Τζόρτζης. Άγιος Νικόλαος. Ένα κατάστημα. Αμέτρητες λύσεις. Εργαλεία, κοπτικά μηχανήματα, διαμόρφωση και συντήρηση κήπου. Αναλαμβάνουμε υπεύθυνα το σέρβις των μηχανημάτων σας. Μανώλης Τζόρτζης. Πηγάσου 32, περιοχή ΚΤΕΛ, Άγιος Νικόλαος. Τηλέφωνο 28410-26600. Μανώλης Τζόρτζης. Με σεβασμό στη φύση.
1: Το τραπέζι είναι σχεδόν έτοιμο και όλα μοσχομυρίζουν. Το οφτό ψήνεται στο φούρνο και οι μεζέδες είναι πετανόστιμοι. Το χωριάτικο λουκάνικο φρεσκότατο και τα τυριά στο πιάτο συνοδεύουν τις γεύσεις. Αγνά και παραδοσιακά υλικά για το οικογενειακό τραπέζι. Όλα από το κρεοπωλείο Κώστα Νερατζούλη. Κρεοπωλείο Κωνσταντίνου Εμμανουήλ Νερατζούλη. Κρέατα και τυροκομικά, αγνά και κριτικά. Φτιάχνουμε για εσάς γαρδούμια, σεφταλιές, ρολά χοιρινού και κοτόπουλου, σουβλάκια, σπλινογάρδουμα, όλα από αγνά κριτικά προϊόντα. Κρεοπωλείο Κώστα Νερατζούλη, στον Άγιο Νικόλαο, Παλαιολόγου 13. Τηλέφωνο 28410-22142. Κρεοπωλείο Κωνσταντίνου Εμμανουήλ Νερατζούλη. Αγνά και κριτικά.
2: Όλα κι όλα, εγώ το σούπερ μάρκετ το έκοψα. Ναι. Για ένα πράγμα πήγαινα με τρεις σακούλες έφευγα. Και να μια ουρά 10 μέτρα στο ταμείο, και να μποντιλιάρισμα και γκρίνιες στο πάρκινγκ. Και να τα νεύρα μου κρόσια. Γι' αυτό πλέον μόνο Μιλωνάκης. Όλα τα προϊόντα μπροστά σου, χωρίς να χάνεσαι στα ράφια. Παρκάρεις, παίρνεις αυτό που θες και φεύγεις. Και όλα αυτά σε 5 λεπτά. Α, και αν δεν μπορείς, μη σκας, στα φέρνουν σπίτι με ένα τηλεφώνημα στο 28410-21711. Ο Ποροπολείο Παντοπολείο Μιλωνάκης. Στην Επιμενίδου 51, στον Άγιο Νικόλαο. Με τις καλύτερες τιμές σε χονδρική και λιανική. Και ψωνίζω και χαλαρώνω.
3: Ψάχνεις το πιο νόστιμο παγωτό? Το βρήκες. Στο Μήλο Pastry and Bakery το φτιάχνουμε εμείς. Με τις δικές μας χειροποίητες συνταγές, με αγνές πρώτες ύλες και σε πολλές λαχταριστές γεύσεις που θα λατρέψεις. Δεν είναι απλώς παγωτό, είναι μια απόλαυση που θα σου μείνει αξέχαστη. Είναι Μήλο. Και όλα αυτά σε σύγχρονα καταστήματα σχεδιασμένα για να απολαμβάνεις καφέ, γλυκά και αρτοσκευάσματα με ποιότητα που ξεχωρίζει. Έλα να μας βρεις σε κεντρικό κατάστημα Λουί Παστερένα, πλατεία Αγίου Νικολάου και Νεάπολη και απόλαυσε το πιο δροσερό, πιο γλυκό και πιο αυθεντικό παγωτό. Στο Μήλο Pastry and Bakery, η γεύση που πάντα σε κάνει να χαμογελάς. Είναι η παράδοση που σε δένει με ό,τι αγαπάς πιο πολύ. Είναι οι μικρές γωνιές με τις λεπτομέρειες που κάνουν τη διαφορά και ενώνονται με τις σπιτικές συνταγές. Είναι η ταβέρνα Χριστίνης στις Λίμνες που φέρνει την Κρήτη στο πιάτο σου. Παραδοσιακή κριτική κουζίνα με σούβλες και σπιτικούς μεζέδες για κάθε εποχή και περίοδο του χρόνου σε έναν φανταστικό χώρο για όλες τις ηλικίες, μόλις 10 λεπτά από τον Άγιο Νικόλαο. Ταβέρνα Χριστίνης στις Λίμνες. Για την παραγγελία ή την κράτησή σας, καλέστε μας το 28410-32-269. Ταβέρνα Χριστίνης στις Λίμνες. Είναι αυτό το στέκι που το νιώθεις σαν το δεύτερό σου σπίτι.
4: Υπάρχουν στιγμές μέσα στη μέρα που θες κάτι παραπάνω. Κάτι που να σου φτιάχνει τη διάθεση. Στο Μάκο Καφέ Κρεπερί κάθε στιγμή μετατρέπεται σε απόλαυση. Από τον πρώτο καφέ της ημέρας μέχρι εκείνη τη λιγούρα που εμφανίζεται ξαφνικά, θα βρεις πάντα αυτό που χρειάζεσαι. Φρέσκα σάντουιτς με πλούσια γεύση, σφολιάτες τραγανές και ζεστές, επιλογές για το πρωινό σου, αλλά και για κάθε ώρα της ημέρας και επιλογή σε κρέπες γλυκές και αλμυρές από νωρίς το μεσημέρι. Ανοίγουμε από τις 6 το πρωί για να σε προλάβουμε και συνεχίζουμε με delivery από τις 7 το πρωί έως τις 11 το βράδυ για να μην σου λείψει τίποτα. Κάλεσε τώρα στο 2841-18-1163. Μάκο Καφέ Κρεπερί. Γνωσού 23 στη γωνιά της παλιάς λαϊκής Αγίου Νικολάου. Η καθημερινή σου απόλαυση όπως πρέπει να είναι.
5: Υπάρχει το έτσι, υπάρχει και το αλλιώς. Όταν μιλάμε όμως για τον Laerte Deneco, μιλάμε για τον καλύτερο έτσι κι αλλιώς.
6: 20 χρόνια πείρας στις ανακαινήσεις με τα πιο σύγχρονα και ολοκληρωμένα συστήματα ξηράς δόμησης.
5: Θερμοπροσώψεις Knauf για μέγιστη απόδοση στην καλύτερη τιμή από τα εξειδικευμένα συνεργεία μας.
6: Ειδικές κατασκευές σε γυψοσανίδες και τσιμεντοσανίδες για οικιακούς και επαγγελματικούς χώρους.
5: Ολοκληρωμένες λύσεις με τη γνωστή ποιότητα Laerte Deneco.
6: Τηλέφωνα 697 47 46 273 και 28 41 0 82 922 και στο ίντερνετ www.laertis.gr.
5: Συστήματα ξηράς δόμησης Laerte Deneco. Γιατί έτσι κι αλλιώς οι άλλοι απλώς μας αντιγράφουν.
7: Ταξιδέψτε σε όλη την Κρήτη και την Ελλάδα με άνεση και ασφάλεια.
8: Με το κτέλ Ηρακλείου Λασιθίου. Με συνέπεια και τα πιο σύγχρονα πολυτελή λεωφορεία της Ευρώπης.
7: Καθημερινές αναχωρήσεις για Λαμία, Λάρισα, Κατερίνη, Θεσσαλονίκη. Κόρινθο, Πάτρα, Μεσολόγγι, Αγρίνιο, Άρτα, Ιωάννινα. Ο πιο σίγουρος και οικονομικός τρόπος για να πραγματοποιήσετε τα ταξίδια σας ή τις αποστολές των δεμάτων σας. Σας υποδεχόμαστε στις νέες μας εγκαταστάσεις στο ιστορικό κτίριο Αθηνά.
8: Κτέλ Ηρακλείου Λασιθίου. Συνοδοιπόροι στα ταξίδια σας.
9: Στην καρδιά της πόλης, εκεί που όλοι και όλα συναντιούνται, στην πλατεία Αγίου Νικολάου, εκεί που είναι το στέκι σου κάθε ώρα της ημέρας. Πιάτσα καφέ. Από απολαυστικό μπραντς και δροσερές σαλάτες μέχρι γευστικές προτάσεις που σε συνοδεύουν από το πρωί ως το βράδυ. Και όταν πέφτει ο ήλιος, δυνατές εκδηλώσεις, μοναδικά κοκτέιλς και ρυθμός που ανεβαίνει. Πιάτσα καφέ. Στον ρυθμό της πόλης. Στον δικό σου ρυθμό.
10: Ο σύγχρονος οδηγός ξέρει. Το καλό καύσιμο είναι επένδυση στη ζωή του κινητήρα. Γιατί το φθηνό καύσιμο στο τέλος κοστίζει ακριβά. Πρατήριο υγρών καυσίμων Aegean Ζαχαρίας Πατρονάκης. Ποιοτικά καύσιμα σε όλη τη διάρκεια του χρόνου. Με δυνατές προσφορές και 24-ωρη εξυπηρέτηση. Βουλκανιζατέρια κάθε τύπου οχήματος με τα καλύτερα ελαστικά της αγοράς. Υπερσύγχρονο πλυντήριο με self-service 24-ωρης λειτουργίας. Για μικρά και βαρέως τύπου οχήματα. Ώστε η εικόνα μέσα και έξω να είναι η καλύτερη. Αξεσουάρ και εξειδικευμένες υπηρεσίες που κάνουν το όχημά σας να ξεχωρίζει. Και στο τέλος, απολαύστε τον καφέ και τα σνακ σας στον υπέροχο χώρο μας με θέα τη θάλασσα. Στο Αμμούδι, θέση Φράγμα, Άγιος Νικόλαος και στον περιφερειακό προς ΕΠΑΛ Νεάπολης. Τηλέφωνο 28410-26170. Όμιλος Πατρονάκης. Η φροντίδα του αυτοκινήτου. Στα χέρια των ειδικών.
11: Από το Α μέχρι το Ω. Έτσι θέλετε να ενημερώνεστε. Φωνιεν.gr. Η πιο άμεση επαφή με την τοπική ενημέρωση στο Μεραμπέλο, στην Κρήτη, στην Ελλάδα, παντού και σε όλα τα επίπεδα. Φωνιεν.gr. Και η χρήση νέων τεχνολογιών, πλούσιας φωτογραφίας και βίντεο κάνουν την είδηση να αποκτά το κύρος της γρήγορα, έγκυρα, αξιόπιστα. Φωνιεν.gr. Και ό,τι συμβαίνει, ανεβαίνει. Η τοπική και όχι μόνο ενημέρωση της Ανατολικής Κρήτης και του Μεραμπέλου σε 120 λεπτά καθημερινά. Πάμε αέρα με το Θάνο Κοροπήλια κάθε πρωί 8 με 10 στον ραδιοφωνικό σταθμό Αγίου Νικολάου στους 104,4. Όλα όσα θέλετε να ξέρετε στο ξεκίνημα της ημέρας για τον κόσμο, την Ελλάδα, την Κρήτη, το Λασίθι. Ενημέρωση, επικοινωνία, ραδιόφωνο. Γιατί εδώ ζούμε. Δύο ώρες Πάμε Αέρα με το Θάνο Κορομπίλια στους 104,4 από Δευτέρα έως και Παρασκευή.

0: 43 μετά από τις 9, τελευταίο ημίωρο σημερινή μας ραδιοφωνική επικοινωνία. Δευτέρα το στέκι μας στα βράχια ξεκουράζεται, γιατί πραγματικά ήταν ένα γεμάτο δίμηνο το αυτό το οποίο πέρασε, με χαλάζι, βροχή και τις γεύσεις από την κουζίνα του Χριστίνη πραγματικά να συγκλονίζουν κόσμο Κοσμάκη που βρέθηκε στις Λίμνες, γιατί εκεί οι Λίμνες πραγματικά μας περιμένουν με νοστιμιές, ομορφιές και πάνω απ' όλα με ωραίες γεύσεις. Καθημερινά εκτός από Δευτέρα, μεσημέρι και βράδυ, ταβέρνα Χριστίνης. Ιδανική επιλογή για την παρέα, όσο μικρή ή μεγάλη κι αν είναι. Από 2 μέχρι 120 άτομα, η ταβέρνα Χριστίνης είναι εκεί για να μας εξυπηρετήσει. Ταβέρνα Χριστίνης, κοιτάμε πάντα καλά. Για μια ιδιαίτερη παραγγελία, ένα ιδιαίτερο τραπέζι, κάποια έκπληξη, 2840-032-269. Το Άγγελο Μασοράκη είναι εκεί να σας εξυπηρετήσει. Ταβέρνα Χριστίνης, η επιλογή, καλό φαγητό εκτός Αγίου Νικολάου. 12 λεπτά από την πόλη του Αγίου Νικολάου, ταβέρνα Χριστίνης στις Λίμνες. Καλημέρα στον Ανδρέα Χριστόπουλο, καλημέρα φίλε, καλή εβδομάδα και σε εσένα. Η πρωτομαγιά φέτος ήταν η Παρασκευή. Αυτό σημαίνει όμως ότι δεν θα ακούσουμε τις δηλώσεις που μας έκαναν οι εκπρόσωποι των εργαζομένων για την ημέρα της πρωτομαγιάς, που δεν ήταν αργία αλλά ήταν για μια φορά ακόμα απεργία. Από την μουδιασμένη συμμετοχή ξανά συγκέντρωση που έγινε στην πλατεία του Νικολάου, όπως συμβαίνει συνήθως πάντα το τελευταίο διάστημα, ο κόσμος και οι εργαζόμενοι δεν συμμετέχουν ιδιαίτερα. Και καλό θα είναι λιγάκι να συνειδητοποιήσουμε ότι αυτές οι μέρες δεν είναι μέρες ούτε κομματικών συγκεντρώσεων ούτε παραταξιακών συναντήσεων. Είναι οι μέρες οι οποίες πρέπει να αποδώσουμε τιμή σε όλους εκείνους οι οποίοι έχασαν τη ζωή τους για τα δικά μας εργασιακά δικαιώματα 140 χρόνια πριν. Πάμε να ακούσουμε δήλωση που έκανε στο μικρόφωνο μας ο πρόεδρος του Εργατικού Κέντρου Πλαστείου, ο κ. Μανώλης Πεπώνης, ανήμερα της Πρωτομαγιάς από την πλατεία του Αγίου Νικολάου.
1: Κύριε Πόνη, εργατική Πρωτομαγιά 2026 στον πλατεία Αγίου Νικολάου.
2: Συμπληρώνονται 140 χρόνια από την εργατική εξαίρεση στο Σικάγο. 140 χρόνια μέσα στα οποία γίναν πολλοί αγώνες, πολλοί άνθρωποι θυσίασαν τη ζωή τους για να μπορούμε εμείς να απολαμβάνουμε όσα απολαμβάνουμε, ειδικά στα εργατικά δικαιώματα. Όμως τα τελευταία χρόνια σιγά σιγά αυτά μας τα έχουν πάρει πίσω. Είναι λοιπόν η μέρα σήμερα μνήμης μεν, αλλά και τιμής, αλλά και επιμονής στο ότι πρέπει να αγωνιζόμαστε πολύ περισσότερο από ό,τι πριν για να ξαναέχουμε τα εργατικά δικαιώματα που πρέπει να έχουμε και που αρμόζουν σε μια κοινωνία του 21ου αιώνα.
1: Δύο στοιχεία, κύριε Πόνη. Το ένα έχει να κάνει με το γεγονός ότι όλα τα εργατικά σωματεία είναι στην πλατεία φέτος, όχι αντίθετα στο πάνω γενικό κέντρο. Και το άλλο, όλα πάντα μου διασμένη συμμετοχή.
2: Κοιτάξτε να δείτε. Οι εργαζόμενοι δεν έχουν να χωρίσουν τίποτα. Δεν υπάρχουν ούτε μπλε προβλήματα, ούτε κόκκινα, ούτε πράσινα. Το θέμα λοιπόν είναι ότι μόνο όλοι μαζί, μόνο ενωμένοι, μπορούμε να κατακτήσουμε αυτά τα οποία έχει ανάγκη ο κόσμος της εργασίας, αλλά και η κοινωνία γενικότερα, για να μπορούμε να απολαμβάνουμε τον κόπο της ζωής μας. Η μουδιασμένη συμμετοχή έχει να κάνει δυστυχώς και με την περιραίουσα ατμόσφαιρα, τη γενικότερη, που βλέπουμε ότι ο κόσμος από ένα σημείο και μετά έχει τραβηχτεί, έχει αποτραβηχτεί μάλλον, γιατί δυστυχώς δεν υπάρχει αυτή τη στιγμή, τουλάχιστον που μιλάμε, η ελπίδα για κάτι καλύτερο που μπορεί να έρθει γενικότερα. Εμείς όμως οι εργαζόμενοι και οι εκπρόσωποι τους είμαστε υποχρεωμένοι να συνεχίζουμε να αγωνιζόμαστε, έστω και ένας να είναι.
0: Αυτά λοιπόν από τον Μανώλη Πεπώνη, παρόντες στην πλατεία του Αγίου Νικολάου, ασφαλώς και συνταξιούχοι, με τον εκπρόσωπό τους, τον κύριο Γιώργο Πάγκαλο, να μας μιλάει σχετικά.
1: Συνταξιούχοι του ΙΚΑ του Νομού Λαστείου, γενικότερα στην πλατεία του Αγίου Νικολάου, η Ράβδα Αρχιστία, κύριε Πάγκαλε.
3: Οι συνταξιούχοι, καταρχήν σας ευχαριστώ που μας δίνετε ευκαιρία να μιλήσουμε. Καταρχήν οι συνταξιούχοι όλη τη Ελλάδος, όλου του κόσμου, σήμερα τιμάνε την εργατική πρωτομαγιά. Τιμάμε τους ήρωες, τους ανθρώπους αυτούς που χύσανε το αίμα τους για να εφαρμοστεί το 8ωρο. Και τώρα έρχονται οι κυβερνήσεις της Ελλάδος να εφαρμόσουν 13ωρο. Εμείς λοιπόν τιμάμε τους 240 που σκοτώθηκαν την 1η Μαΐου του 1944, επίσης στην εξέδρα της Θεσσαλονίκης. Όλους αυτούς λοιπόν οι συνταξιούχοι, τους βγάζουμε το καπέλο, τους θυμάμαι και δεν θα τους ξεχάσουν ποτέ.
1: Οι αγώνες συνεχίζονται, οι επόμενες κινητοποιήσεις στους αγώνες
3: αξιούχους. Συνεχίζονται και μάλιστα προχθές υπήρχε μια πανθηναϊκή στην Αθήνα. Υπολογίζουμε ότι κατά μήνα τέλος Ιουνίου, αρχές Ιουλίου θα κάνουμε πάλι μια πανελλαδική κινητοποίηση στην Αθήνα. Πρέπει να σας πω ότι γιατί νομίζω δεν μιλήσαμε από τότε, ήταν μια από τις

0: Στην συγκέντρωση της Παρασκευής για την εργατική πρωτομαγιά, το παρόν έδωσαν και εκπρόσωποι από την ΑΔΔΗ. Η κυρία Μαρία Στρατάκη μας σχολίασε σχετικά.
1: Για την εργατική πρωτομαγιά.
2: Η ΑΔΔΗ σε όλο τον νομό έχει διοργανώσει συγκεντρώσεις σε συνεργασία με το εργατικό κέντρο. Γιατί ο αγώνας συνεχίζεται 140 χρόνια μετά τις εξεγέρσεις στο Σικάγο. Οι εργαζόμενοι δεν μπορούν να διασφαλίσουν τα δικαιώματά τους. Οι μισθοί είναι σε επίπεδα που δεν μπορούν να ζήσουν με αξιοπρέπεια. Και οι συμβάσεις εργασίας δεν είναι κατοχυρωμένες. Οπότε τα αιτήματα για αξιοπρέπεια στην εργασία είναι σε αναμονή ακόμα. Οι αγώνες λοιπόν συνεχίζονται μέχρι οι εργαζόμενοι να δικαιωθούν.
1: Διαπιστώνω όμως για μια χρονιά ακόμα, κυρία Στατάκη, ότι η συμμετοχή δεν είναι αυτή που θα περιμέναμε να είναι από τους εργαζόμενους όλο τον χώρο.
2: Σωστό αυτό, γιατί οι εργαζόμενοι έχουν πολλά προβλήματα. Έχουν το βασικό να ζήσουν τις οικογένειές τους. Η ενεργειακή κρίση έχει μειώσει το εισόδημά τους και ο καθένας ζει μόνος του στο μικρό κοσμό του και προσπαθεί να τα βγάλει πέρα με την καθημερινότητα. Πρέπει όμως να καταλάβουμε ότι οι αγώνες πρέπει να είναι μαζικοί και συλλογικοί για να μπορούν να ανατραπούν αυτές οι πολιτικές που εξαθλιώνουν τους εργαζόμενους.
0: Από τη μεριά των συνταξιούχων του Δημοσίου, ο Δαμιανός Χαλκιαδάκης μίλησε στα μικρόφωνα των δημοσιογράφων που καλύψαμε τη συγκέντρωση.
1: Συνταξιούχοι του Δημοσίου, στην πλατεία του Αγίου Νικολάου και την εργατική πρωτομαγιά, το μήνυμά σας.
3: Το μήνυμα και σαν συνταξιούχος πια, εδώ είμαστε και συνταξιούχοι. Εντάξει, δεν είμαστε πολλοί όπως βλέπουμε, αλλά εντάξει, με την, πιστεύω ότι σε λίγο θα γίνει κάποια έτσι άζωξη αξιοπρεπής. Τώρα αυτή η πρωτομαγιά είναι πάρα πολύ σπουδαία για πολλούς λόγους. Ένα είναι ότι ζούμε σε ένα περιβάλλον παγκόσμιο όπου ο πόλεμος είναι, έχει σχεδόν αρχίσει ο τρίτος παγκόσμιος πόλεμος, οπότε πάλι οι εργαζόμενοι θα την πληρώσουν όπως γίνεται πάντα. Ένα δεύτερο είναι ότι έτυχε αυτή τη λίγο πριν να βρεθούν τα φοβερά ντοκουμέντα από τους εκτελεσμένους κομμουνιστές της Κεσαριανής, το οποίο δίνει άλλη μια διάσταση επιπλέον σήμερα, μια συνέχεια δηλαδή που πρέπει να ακολουθήσουμε οι νεότερες γενιές, γιατί αυτοί οι άνθρωποι ξέραμε ότι σταθήκανε απέναντι στο απόσπασμα με μεγάλη έτσι αξιοπρέπεια και με τραγούδια, και τώρα το επιβεβαιώσαμε και με τα ντοκουμέντα αυτά. Δηλαδή αυτό που λέγαμε και μας λέγανε όλοι ότι ήταν παραμύθια, τώρα φαίνεται στην πραγματικότητα. Επομένως λοιπόν η πρωτομαγιά αυτή, σε κλείνω με αυτό, η πρωτομαγιά αυτή να αποτελέσει την έναρξη ενός καινούριου αγώνα των εργαζομένων, γιατί όσο πάει εξαθλιώνονται, οπότε αντί να περιμένουμε να εξαθλιωθούμε, να εξαγερθούμε πριν να εξαθλιωθούμε, γιατί τότε θα είναι πια αργά, θα τρέχουμε όλοι να επιβιώσουμε.
4: Ό,τι ακούς είναι Πάμε Αέρα με τον Θάνο Κορομπηγιά στον 104,4.
0: Αυτά λοιπόν με τις δηλώσεις των εκπροσώπων των εργαζομένων και των συνταξιούχων από την συγκέντρωση που έγινε την Παρασκευή το πρωί στην πλατεία του Αγίου Νικολάου με αφορμή την απεργία της εργατικής πρωτομαγιάς 2026, και έτσι όπως αυτή διαμορφώθηκε με βάση τις δηλώσεις που έκανα στο μικρόφωνο μας οι εκπρόσωποι εργαζομένων και συνταξιούχων.

Το προηγούμενο Σάββατο στο Φωνή.gr ανεβάσαμε ένα θέμα που είχε να κάνει με την κατάσταση και την εικόνα στο σκουπιδότοπο του Αγίου Νικολάου, που με τα κοράκια και τους λάρους που διαρκώς κάνουν επιθέσεις στα σκουπίδια και τα μοιράζουν δεξιά και αριστερά, είδαμε και δεκάδες κατσίκια μες στο σκουπιδότοπο. Φωτογραφίες που σας στείλαν αναγνώστες στο Φωνή.gr, όπου κάποιοι κτηνοτρόφοι έχουν ανοίξει την περίφραξη και βάζουν τα ζώα τους μέσα στο σκουπιδότοπο να τρέφονται. Μια κατάσταση η οποία ασφαλώς δημιουργεί μια κάποια ανησυχία, γιατί όλα αυτά περνάνε στο κύκλο της κατανάλωσης. Το κατσίκι αυτό θα πάει στο κρεοπόλιο αύριο μεθαύριο και θα φτάσει στο δικό μας το τραπέζι, έχοντας φάει όλα και τοξικά απόβλητα που υπάρχουν στο σκουπιδότοπο μιας αστικής περιοχής όπως αυτή στο Αγίου Νικολάου. Ασφαλώς και επικοινωνήσαμε άμεσα με τον αντίμαρχο Πράσινης Ανάπτυξης και Περιβάλλοντος, τον κύριο Μπελούκα, ο οποίος μας είπε ότι είναι απαράδεκτο αυτό το πράγμα να συμβαίνει. Ο σκουπιδότοπος είναι περιφραγμένος, ο σκουπιδότοπος είναι ασφαλής, αλλά να που κάποιοι βρίσκουν τον τρόπο να σκίζουν τα τέλεια και να πάνε τα ζώα τους μέσα και εκεί πέρα να. Απαράδεκτες εικόνες, απαράδεκτες πρωτοβουλίες από ανθρώπους οι οποίοι πραγματικά παίζουν με την υγιεινή μας και θα πρέπει όπως γιατίποτε να επιβληθούν τα πρόστιμα αλλά και οι κυρώσεις που απαιτεί ο νόμος. Καλημέρα σε Αναστάτη Γιολάκη από το Λαγκαδά, καλημέρα Φλενάδα, Ζαχρούλα Ρεπούλη, Γιάννα και ο Νίκος. Ανδρέας Χριστόπουλος, πάντρας Γιάννης Παπαδάκης, εδώ στην παρέα μας. Απόστολος ο Δημήτρης, καλημέρα στο Μαρίνο, καλημέρα στο Χρήστο, καλημέρα στην Ντοναντέλα, καλημέρα στο Χριστόδουλο, καλημέρα Απόστολε. Καλημέρα σε όλες και σε όλους. Και πάμε τώρα τελική ευθεία να κλείσουμε τη σημερινή μας ραδιοφωνική επικοινωνία με ένα ακόμα πάρα πολύ ωραίο και αγαπημένο τραγούδι από την υπέροχη φωνή του Γεράσιμου Ανδρεάτου.

κλείνουμε πάντα με τη συμβουλή για την κάθε ημέρα που έχει να κάνει, αν μη τι άλλο, με την ασφάλειά μας στο δρόμο. Γιατί πάρα πολύ απλά, πάρα πολύ συγκεκριμένα, πλέον το αυτοκίνητό μας στέκεται καλά στις καθημερινές μετακινήσεις μας. Τα λαστιχά μας είναι από το Γουργανιζατέρ Πατρονάκη Ζαχαρία στο πατήριο Αιτζίαν, στη θέση Φράμα, στο Αμμούδι, διότι εκεί διαπιστώνουμε ότι τελικά το αυτοκίνητό μας έχει την καλύτερη περιποίηση, επειδή πάρα πολύ απλά το έχουμε φέρει στο κατάλληλο χώρο. Πατήριο Αιτζίαν, Ζαχαρία Πατρονάκη, Γουργανιζατέρ Πατρονάκη, ελαστικά παντός τύπου οχημάτων, ευθυγράμμιση, ζυγοστάθμιση, δύο ταχύ και φορτηγών, έλεγχο αμορτισέρ και όλα εκείνα τα οποία πρέπει να είναι εντάξει για να γίνει το αυτοκίνητό μας με ασφάλεια στο δρόμο. 2-8-41-7-01-0-0-0. Επικοινωνία με το Γουργανιζατέρ Πατρονάκη Ζαχαρία, στέση Φράμα στο Αμμούδι και είμαστε πλέον σίγουροι ότι το αυτοκίνητό μας πραγματικά στέκεται στο δρόμο με σιγουριά και με ασφάλεια. Πατρονάκη ασφάλεια, Πατρονάκη φροντίδα αυτοκινήτου, Πατρονάκη καύσιμο, Πατρονάκη αξισουάρ, Πατρονάκη καφέ Τζίαν, Πατρονάκη για ό,τι κινείται στην ασφαλτό. Ζαχαρίας Πατρονάκη, στέση Φράμα στο Αμμούδι, από καύσιμα, πλυντήριο, ελαστικά, αξεσουάρ και όλα όσα θέλει το αυτοκίνητό μας, αλλά και οι οδηγοί. Γιατί με την παρέα εκεί στο καφέ Aegean θα ξεκινάει η ημέρα και διαμορφώνεται σε μια ημέρα παραγωγική και σίγουρη για το αποτέλεσμα. Πατρονάκης, ασφάλεια αυτοκινήτου. Θέση Φράμα στο Αμμούδι. Βουλκανιζατέρ στο 2841-701-000. Περιοχή Φράμα στο Αμμούδι. Και πλέον το Βουλκανιζατέρ έχει όνομα και επίθετο Ζαχαρίας Πατρονάκης. Εμείς ξανά μαζί το πρωί αύριο ακριβώς 8. Και αύριο Τρίτη θα έχουμε μαζί μας τον Παντελή Σπυρδάκη από τα Ρεθεμιώτικα με όλα τα καλά και τα καλούδια του. Καλημέρα! Μένετε εδώ, ακούτε ραδιόφωνο. Ώρα καλή σας.

0: Προσοχή στις απομιμήσεις.
1: Η ώρα είναι 10.
2: 10 διεθνή βραβεία, εκατοντάδες εμβληματικά έργα, Europlan και η επιστήμη της κατασκευής ανάγεται σε τέχνη ζωής. Europlan με έδρα τον Άγιο Νικόλαο και έργα υψηλών προδιαγραφών σε όλο το νησί. Άρτια οργάνωση από τη μελέτη μέχρι την παράδοση. Δώστε μορφή στα όνειρά σας, δείχνοντας εμπιστοσύνη στην εμπειρία και την τεχνογνωσία μας. Europlan, πάντα κοντά σας σε τρία σημεία. Άγιος Νικόλαος, Ηράκλειο, Ελούντα. Στο ίντερνετ europlan.gr. Εδώ που η αρχιτεκτονική γίνεται κομμάτι της ζωής σας.

Τώρα τραγουδήστε λίγο όλοι μαζί, πάμε, δεν είναι δύσκολο. Η αγάπη νικάει και ζητάει να δώσουμε πάλι τα χέρια. Η αγάπη νικάει και μας πάει σε παλιά τρυφερά καλοκαιριά. Μία ακόμα. Το εμπεδώσουμε, είναι ρεφρέν. Και ζητάει να δώσουμε πάλι τα χέρια. Η αγάπη νικάει και μας πάει σε παλιά.

που τόσα χρόνια τώρα μας κερνάς. Αθήνα, τα χρόνια που περάσανε εκείνα, ανάμνηση να τα έχεις στη βιτρίνα και να κοιτάξεις και τις μέρες που θα έρθουν. Με λόγια για παρελθόν σπουδαίο φύγα χρόνια, τα νίκια μας χρωστάς και μόνο θλίψη μας κερνάς και πάλι πίσω συγυρνάς. Αθήνα, τα ψέματα τελειώσανε εκείνα.

Αθήνα, τα χρόνια που περάσανε εκείνα. Ανάμνηση να τα έχεις στη βιτρίνα και να κοιτάξεις και τις μέρες που θα έρθουν. Με λόγια για παρελθόν σπουδαίο φύγαν χρόνια. Τα νίκια μας χρωστάς και μόνο θλίψη μας κερνάς και πάλι πίσω συγγυρνάς. Αθήνα, τα ψέματα τελειώσανε εκείνα.

0: Κοσμήματα Αλεξούδης. Πρώτη σκέψη, πρώτη επιλογή. Κωνσταντίνου Παλαιολόγου 17, Άγιος Νικόλαος.
1: Υπάρχουν στιγμές μέσα στη μέρα που θες κάτι παραπάνω. Κάτι που να σου φτιάχνει τη διάθεση. Στο Μάκο Καφέ Κρεπερί κάθε στιγμή μετατρέπεται σε απόλαυση. Από τον πρώτο καφέ της ημέρας μέχρι εκείνη τη λιγούρα που εμφανίζεται ξαφνικά, θα βρεις πάντα αυτό που χρειάζεσαι. Φρέσκα σάντουιτς με πλούσια γεύση, σφολιάτες τραγανές και ζεστές, επιλογές για το πρωινό σου, αλλά και για κάθε ώρα της ημέρας και επιλογή σε κρέπες γλυκές και αλμυρές από νωρίς το μεσημέρι. Ανοίγουμε από τις 6 το πρωί για να σε προλάβουμε και συνεχίζουμε με delivery από τις 7 το πρωί έως τις 11 το βράδυ για να μην σου λείψει τίποτα. Κάλεσε τώρα στο 2841 18 1163. Μάκο Καφέ Κρεπερί. Κνωσού 23, στη γωνιά της παλιάς λαϊκής Αγίου Νικολάου. Η καθημερινή σου απόλαυση όπως πρέπει να είναι.
2: Ανώνυμη εταιρεία στην Ιερά Πέτρα αναζητά υπάλληλο λογιστηρίου για πλήρη απασχόληση. Επιθυμητά προσόντα. Προϋπηρεσία σε αντίστοιχη θέση θα εκτιμηθεί. Καλή γνώση εργασίας σε περιβάλλον Windows 11 Pro. Καλή γνώση προγράμματος ERP. Γνώση βασικών λογιστικών αρχών και My Data. Υπευθυνότητα και οργανωτικές δεξιότητες. Ικανότητα εργασίας σε ομαδικό περιβάλλον. Παροχές. Ανταγωνιστικές αποδοχές. Σταθερό και σύγχρονο εργασιακό περιβάλλον. Συνεχής εκπαίδευση. Αποστολή βιογραφικών στο biographicaer@gmail.com. Πληροφορίες στο τηλέφωνο 6937 220 424.
3: Στο Milo Pastry and Bakery η παράδοση συναντά το σήμερα και η γεύση γίνεται μοναδική. Φρέσκο ψωμί, λαχταριστά γλυκά, μοναδικές τούρτες και πίτες που ξεχωρίζουν, όλα φτιαγμένα με αγνές πρώτες ύλες και μεράκι. Και φυσικά το δικό μας χειροποίητο παγωτό σε πολλές απολαυστικές γεύσεις. Ελάτε να μας βρείτε σε τρία σημεία. Κεντρικό κατάστημα Λουί Παστέρ 1, πλατεία Αγίου Νικολάου και Νεάπολη για να ζήσετε τη γεύση της παράδοσης με μια πινελιά σύγχρονης δημιουργίας. Στο Milo Pastry and Bakery και η γεύση γίνεται δική μας ταυτότητα.
4: Ταξιδέψτε σε όλη την Κρήτη και την Ελλάδα με άνεση και ασφάλεια.
5: Με το κτέλ Ηρακλείου Λασιθίου. Με συνέπεια και τα πιο σύγχρονα πολυτελή λεωφορεία της Ευρώπης.
4: Καθημερινές αναχωρήσεις για Λαμία, Λάρισα, Κατερίνη, Θεσσαλονίκη. Κόρινθο, Πάτρα, Μεσολόγγι, Αγρίνιο, Άρτα, Ιωάννινα. Ο πιο σίγουρος και οικονομικός τρόπος για να πραγματοποιήσετε τα ταξίδια σας ή τις αποστολές των δεμάτων σας. Σας υποδεχόμαστε στις νέες μας εγκαταστάσεις στο ιστορικό κτίριο Αθηνά.
5: Κτέλ Ηρακλείου Λασιθίου. Συνοδοιπόροι στα ταξίδια σας. Κερά Tours, Θωμάς Τζανόπουλος. Το ταξιδιωτικό γραφείο που σας προτείνει τις πιο συμφέρουσες λύσεις στα ταξίδια σας.
6: Εισιτήρια μηνοϊκών γραμμών, ANEC, Super Fast Ferries, Hellenic Seaways, Nell Lines, Blue Star Ferries.
5: Αγκαλιάζουμε Αιγαίο και Αδριατική.
7: Σας κάνουμε κράτηση όσο το αποφασίσετε με σιγουριά για το αεροπορικό σας ταξίδι για να μην σας τυχήσει μια περιούσια.
6: Αεροπορικά εισιτήρια για όλο τον κόσμο με online σύνδεση για όλες τις εταιρείες.
5: Όλος ο κόσμος, μια πόλη, όλη η Ελλάδα. Μια γειτονιά.
6: Κερά Tours, Θωμάς Τζανόπουλος, στον Άγιο Νικόλαο.
5: Εποφεληθείτε από τις εκπτώσεις για φοιτητές, για τρίτεκνους, πολυτεκνούς και τα αυτοκίνητά τους. Κάρτα Bonus Club από τις μηνοϊκές γραμμές για εκπτώσεις και παροχή δωρεάν εισιτηρίων και από πολλές άλλες εκπτώσεις και προσφορές, τις οποίες μόνο ένα οργανωμένο και σύγχρονο πρακτορείο ταξιδιών όπως το Κερά Tours μπορεί να σας προσφέρει και να σας εγγυηθεί.
6: Σύγχρονος στόλος αυτοκινήτων προς ενοικίαση με ολοκληρωμένο δίκτυο σε όλη την Κρήτη, τις οικονομικότερες τιμές και πλήρη ασφαλιστική κάλυψη.
5: Κρατήσεις ξενοδοχείων, οργανωμένα πακέτα και κρουαζιέρες για όλο τον κόσμο.
6: Κερά Tours, Θωμάς Τζανόπουλος, Σοφοκλή Βενιζέλου 21, δίπλα στο πρώην κτέλ, αμέσως μετά τη Μαρίνα.
5: Τηλέφωνα 28410 26496 και 28410 24740.
8: Τώρα, κλείστε τα τακτοπλοϊκά σας εισιτήρια μέσα από το site μας. keratours.gr
9: 104,4

στον παραλιακό του Αγίου Νικολάου, εκεί όπου η βόλτα γίνεται απόλαυση. Σε περιμένει το Delizio, ένας χώρος με ιταλικό αέρα και σύγχρονη μεσογειακή αισθητική, που σερβίρει γεύσεις φτιαγμένες με ποιοτικές πρώτες ύλες και αυθεντική φιλοσοφία. Φρεσκοζυμωμένες πίτσες, λαχταριστά ζυμαρικά, δροσερές σαλάτες, ριζότο και επιλογές για όλη την οικογένεια συνθέτουν ένα μενού που καλύπτει κάθε γευστική επιθυμία. Είτε επιλέξεις να απολαύσεις το γεύμα σου με θέα τη θάλασσα, λίγα μέτρα μετά το κέρας της Αμάλθειας, στον παραλιακό πάνω στο λιμάνι, είτε προτιμάς την άνεση του σπιτιού σου, το Delizio είναι δίπλα σου. Κάλεσε για τηλεφωνική παραγγελία στο 28410-24021 και απόλαυσε τις αγαπημένες σου γεύσεις με take away ή delivery γρήγορα και αξιόπιστα. Delizio. Κουζίνα.

0: Κόπηκε το ρεύμα και η επιχείρησή σας θα κοπεί στα δύο. Οι πελάτες σας θα κόψουν σχέσεις μαζί σας. Εξασφαλίστε τη λειτουργία της επιχείρησής σας με τις εφεδρικές γεννήτριες Petrogen. Τις νούμερο 1 σε πωλήσεις γεννήτριες στην Ελλάδα με τους φημισμένους αγγλικούς κινητήρες Perkins. Γεννήτριες Petrogen. Με την εγγύηση της Πέτρος Πετρόπουλος ΑΕΔΕ. Πάντα πρώτη σε όλη την Ελλάδα.
1: Τεχνικός αντιπρόσωπος Κρήτης, Νεκτάριος Πετράκης. Νούμερο 1 στις πωλήσεις, νούμερο 1 στην υποστήριξη. Τηλέφωνο 6944-261-842.
2: Γιάννη.
3: Έλα.
2: Δεν πετάγεσαι με το σκούτερ να πάρεις δύο πραγματάκια?
3: Πάλι, χθες δεν πήγα.
2: Έλα μωρέ, αν δεν κρίνιαζες θα είχες ήδη πάει.
3: Θα πάω, τελευταία φορά όμως.
4: Για να μην είναι και κυριολεκτικά η τελευταία φορά.
5: Φόρα κράνος.
6: Φόρα κράνος.
4: Φόρα κράνος. Έχει αποδειχθεί ότι οι πιο κοντινές διαδρομές είναι και οι πιο επικίνδυνες. Μεγάλωσε την απόσταση από τα ατυχήματα. Μία πρωτοβουλία του Ινστιτούτου Οδικής Ασφάλειας, Πάνος Μιλωνάς. Τηλέφωνο επικοινωνίας 210-8620-150.
7: Η φύση εμπεριέχει από μόνη της την τελειότητα. Γι' αυτό, όταν χρειάζεται να επέμβεις, οφείλεις να το κάνεις με σεβασμό και αγροτικά εφόδια Μανώλης Τζόρτζης. Άγιος Νικόλαος. Ένα κατάστημα. Αμέτρητες λύσεις. Εργαλεία, κοπτικά μηχανήματα, διαμόρφωση και συντήρηση κήπου. Αναλαμβάνουμε υπεύθυνα το σέρβις των μηχανημάτων σας. Μανώλης Τζόρτζης. Πηγάσου 32, περιοχή ΚΤΕΛ, Άγιος Νικόλαος. Τηλέφωνο 28410-26600. Μανώλης Τζόρτζης. Με σεβασμό στη φύση.
8: Δεν αρκεί να παίζεις μουσική. Πρέπει να ξέρεις και να τη διαλέγεις. Ο 104,4 ξέρει να επιλέγει καλά.
9: Η ώρα είναι 11.
10: Θα ήθελα το επόμενο να μείνει μεταξύ μας. Για να σου γλιτώσω χρόνο, άκου αυτό που σου λέω μόνο. Ζήσε και φύγε. Μην ανοίγεσαι. Να κρύβεσαι. Μην πεις ποτέ αλήθεια. Η αλήθεια και η βοήθεια τον πρώτο χρόνο χαίρονται. Μετά δεν υποφέρονται. Η αλήθεια είναι ότι με τον καιρό θα γίνεις κανονικός. Ο έρωτας ο πραγματικός είναι εκτός πραγματικότητας. Εκτός της βεβαιότητας. Εκτός κανονικότητας. Όλοι κάτι θέλουμε να πιστέψουμε για να μην νιώθουμε μόνοι. Άλλοι το Θεό, άλλοι τον έρωτα. Άλλοι δαΐζουν αυταπάτες, άλλοι μαζεύουν γάτες. Τα τραύματα είναι ωραία πράγματα. Στο τέλος θα το δείτε, ο έρωτας γίνεται συνθήκη. Τα βρήκαν ποτέ με τα πρόβατα ηλίκη. Πώς γίνεται να σου πω την αλήθεια? Συνεχώς θα προκύπτουν θέματα. Εσύ ερωτεύεσαι αυτό που ακούς, εγώ αυτό που βλέπω. Γι' αυτό φοράς μακιγιάζ και εγώ σου λέω ψέματα. Πώς γίνεται να σου πω την αλήθεια? Συνεχώς θα προκύπτουν θέματα. Να κρύβεσαι, μην πεις ποτέ αλήθεια.
11: Να κρύβεσαι, μην πεις ποτέ αλήθεια.
10: Δεν γίνεται. Όλα τα θέματα δεν λύνονται. Κι όλα μαζί δεν γίνονται. Μα είδα θέλεις όλα. Και καλά κάνεις, πώς να στα δώσω. Είναι βέβαιο κάποια στιγμή θα σε προδώσω.

σε βρίσκω συνέχεια καταπληκτική. Να παρέχω ασφάλεια, πίστη. Είμαι πάντα παρόν να μη σου γίνω συνήθεια. Με τον παρντών δεν είμαι ασφαλιστική, ούτε δική. Βοήθεια. Να ξέρω απ' έξω. Απαιτίους, γενέθλια, ημερομηνίες, ονόματα και διευθύνσεις. Να είμαι άντρας, να είμαι και παιδάκι. Να κάνω κουταλάκι. Να είμαι ευαίσθητος, να είμαι και μαγκάκι. Να παρέχω ασφάλεια και καύλα. Να είμαι περιπετειώδης και συνεχώς δίπλα σου. Είναι βέβαιο κάποια στιγμή θα σε προδώσω. Είναι ορισμένος και κάθε άνθρωπος από κάπου είναι χωρισμένος. Σαν τον καθρέφτη που κανείς δεν το λέει ψεύτη. Ενώ αν το κανοσκεφτείς, κάθε καθρέφτης που πας να αγοράσεις στον πουλάνε για καινούριο. Ενώ είναι πάντα χρησιμοποιημένος. Κάποιος εκεί μέσα έχει κοιταχτεί, μα δεν το έχεις δεχτεί. Τον πας σπίτι, στη γωνία τον βάζεις. Τον κοιτάζεις και λες ολοκένουργιος. Δικός μου, καλός μου. Κοίτα τι ωραία που με δείχνει. Κοίτα πως δεν με συγκρίνει. Πως με αγαπά, πως με κοιτάζει, πως δεν με αλλάζει εμένα. Έτσι δεν κοίταξε ποτέ του κανέναν.

0: Χρήστος Ανέστη, χρόνια πολλά.
1: Ο σύγχρονος οδηγός ξέρει, το καλό καύσιμο είναι επένδυση στη ζωή του κινητήρα. Γιατί το φθηνό καύσιμο στο τέλος κοστίζει ακριβά. Πρατήριο υγρών καυσίμων Aegean Ζαχαρίας Πατρονάκης. Ποιοτικά καύσιμα σε όλη τη διάρκεια του χρόνου, με δυνατές προσφορές και 24-ωρη εξυπηρέτηση. Βουλκανιζατέρια κάθε τύπου οχήματος με τα καλύτερα ελαστικά της αγοράς. Υπερσύγχρονο πλυντήριο με self-service 24-ωρης λειτουργίας για μικρά και βαρέως τύπου οχήματα, ώστε η εικόνα μέσα και έξω να είναι η καλύτερη. Αξεσουάρ και εξειδικευμένες υπηρεσίες που κάνουν το όχημά σας να ξεχωρίζει. Και στο τέλος, απολαύστε τον καφέ και τα σνακ σας στον υπέροχο χώρο μας με θέα τη θάλασσα, στο Αμμούδι, θέση Φράμα, Άγιος Νικόλαος και στον περιφερειακό προς ΕΠΑΛ Νεάπολης. Τηλέφωνο 28410-26170. Όμιλος Πατρονάκης. Η φροντίδα του αυτοκινήτου στα χέρια των ειδικών.
2: Όλα κι όλα, εγώ το σούπερ μάρκετ το έκοψα. Ναι. Για ένα πράγμα πήγαινα με τρεις σακούλες έφευγα. Και να μια ουρά 10 μέτρα στο ταμείο, και να μποντιλιάρισμα και γκρίνιες στο πάρκινγκ. Και να τα νεύρα μου κρόσια. Γι' αυτό πλέον μόνο Μιλωνάκης. Όλα τα προϊόντα μπροστά σου, χωρίς να χάνεσαι στα ράφια. Παρκάρεις, παίρνεις αυτό που θες και φεύγεις. Και όλα αυτά σε 5 λεπτά. Α, και αν δεν μπορείς, μη σκάς, στα φέρνουν σπίτι με ένα τηλεφώνημα. Στο 28410-21711. Ο Ποροπολείο Παντοπολείο Μιλωνάκης, στην Επιμενίδου 51, στον Άγιο Νικόλαο, με τις καλύτερες τιμές σε χοντρική και λιανική. Και ψωνίζω και χαλαρώνω.
3: Κοσμήματα Αλεξούδης. Πρώτη σκέψη, πρώτη επιλογή. Κωνσταντίνου Παλαιολόγου 17, Άγιος Νικόλαος.
4: Υπάρχουν στιγμές μέσα στη μέρα που θες κάτι παραπάνω. Κάτι που να σου φτιάχνει τη διάθεση. Στο Μάκο Καφέ Κρεπερί κάθε στιγμή μετατρέπεται σε απόλαυση. Από τον πρώτο καφέ της ημέρας μέχρι εκείνη τη λιγούρα που εμφανίζεται ξαφνικά, θα βρεις πάντα αυτό που χρειάζεσαι. Φρέσκα σάντουιτς με πλούσια γεύση, σφολιάτες τραγανές και ζεστές, επιλογές για το πρωινό σου αλλά και για κάθε ώρα της ημέρας, και επιλογή σε κρέπες γλυκές και αλμυρές από νωρίς το μεσημέρι. Ανοίγουμε από τις 6 το πρωί για να σε προλάβουμε και συνεχίζουμε με delivery από τις 7 το πρωί έως τις 11 το βράδυ, για να μην σου λείψει τίποτα. Κάλεσε τώρα στο 2841-18-1163. Μάκο Καφέ Κρεπερί, Κνωσού 23, στη γωνιά της παλιάς λαϊκής Αγίου Νικολάου. Η καθημερινή σου απόλαυση όπως πρέπει να είναι.
5: 104,4. Ραδιόφωνο με στυλ.

Θέλω αλλαγές σαν τον Buck, suicide thoughts σαν τον Biggie. Οι σπόροι εδώ δράζουν και πίνουν συνέχεια σαν να έχουν πάνω τους μπρίκι. Ο δικηγόρος την πίνει και ο δικαστής ψεκρίνει. Γι' αυτό μη ρωτάς τι έχει γίνει και δεν εμπιστεύομαι τη δικαιοσύνη. Μη με ρωτάς για το θάνατο, δεν έχω ακόμα πιστήρια. Βαράμε τις κόρνες στα αμάξια μας όταν περνάμε από τα κημητήρια. Για αυτούς που φύγαν νωρίς και οι γειτονιές τρέμαν στο διάβα τους. Ραπάρω και μ' ακούν οι μάνες τους, το γράφω για τους αθάνατους.

0: Κέρα Tours. Θωμάς Τζανόπουλος. Το ταξιδιωτικό γραφείο που σας προτείνει τις πιο συμφέρουσες λύσεις στα ταξίδια σας.
1: Εισιτήρια μηνοϊκών γραμμών, ANEC, Super Fast Ferries, Hellenic Seaways, Nell Lines, Blue Star Ferries.
0: Αγκαλιάζουμε Αιγαίο και Αδριατική.
2: Σας κάνουμε κράτηση ως ούτε αποφασίσετε με σιγουριά για το αεροπορικό σας ταξίδι για να μην σας τυχήσει μια περιουσία.
1: Αεροπορικά εισιτήρια για όλο τον κόσμο με online σύνδεση για όλες τις εταιρείες.
0: Όλος ο κόσμος, μια πόλη, όλη η Ελλάδα, μια γειτονιά.
1: Κέρα Tours, Θωμάς Τζανόπουλος, στον Άγιο Νικόλαο.

0: δωρεάν εισιτηρίων και από πολλές άλλες εκτόσεις και προσφορές, τις οποίες μόνο ένα οργανωμένο και σύγχρονο πρακτορείο ταξιδιών όπως το Kera Tours μπορεί να σας προσφέρει και να σας εγγυηθεί.
1: Σύγχρονος στόλος αυτοκινήτων προς ενοικίαση με ολοκληρωμένο δίκτυο σε όλη την Κρήτη, τις οικονομικότερες

0: Τηλέφωνα 2841 26496 και 2841 24740.
1: Τώρα κλείστε τα ακτοπλοϊκά σας συστήρια μέσα από το site μας keratours.gr.
2: Στο Milo Pastry and Bakery η παράδοση συναντά το σήμερα και η γεύση γίνεται μοναδική. Φρέσκο ψωμί, λαχταριστά γλυκά, μοναδικές τούρτες και πίτες που ξεχωρίζουν, όλα φτιαγμένα με αγνές πρώτες ύλες και μεράκι. Και φυσικά το δικό μας χειροποίητο παγωτό σε πολλές απολαυστικές γεύσεις. Ελάτε να μας βρείτε σε τρία σημεία. Κεντρικό κατάστημα Λουί Παστέρ 1, πλατεία Αγίου Νικολάου και Νεάπολη, για να ζήσετε τη γεύση της παράδοσης με μια πινελιά σύγχρονης δημιουργίας. Στο Μήλο Pastry and Bakery. Και η γεύση γίνεται δική μας ταυτότητα.
3: Εκατόν τέσσερα κόμμα τέσσερα.

0: 104,4. Για μικρά και μεγάλα παιδιά.
1: Σωθήκανε τα ψέματα, κατάρρευσαν οι μύθοι. Τώρα σχεδόν αμήχανα κοιτάζω

ρήλυπια φρυζόμαστε το όνειρου χαμένοι. Και μας κυκλώνει τ' άγνωστου μια θάλασσα

ενοικιαστές αυθαίρετων κάστρων ρυπωμένων. Ενός ονείρου φθήνοντος παράλογοι περαστές. Ποιος είπε τάχα πονηρά νικά ο επιμένων. Νικά εκείνος που πουλά

μέσα σε γήπεδο βαρύς του σχετικού τη λάσπη. Σύραμε και κυλήσαμε ιδέες και μονές σ' αυτά που αγαπάμε.

0: Στην καρδιά της πόλης, εκεί που όλοι και όλα συναντιούνται, στην πλατεία Αγίου Νικολάου, εκεί που είναι το στέκι σου κάθε ώρα της ημέρας. Πιάτσα καφέ. Από απολαυστικό μπραντς και δροσερές σαλάτες μέχρι γευστικές προτάσεις που σε συνοδεύουν από το πρωί ως το βράδυ. Και όταν πέφτει ο ήλιος, δυνατές εκδηλώσεις, μοναδικά κοκτέιλς και ρυθμός που ανεβαίνει. Πιάτσα καφέ. Στον ρυθμό της πόλης. Στον δικό σου ρυθμό.
1: Ταξιδέψτε σε όλη την Κρήτη και την Ελλάδα με άνεση και ασφάλεια.
2: Με το κτέλ Ηρακλείου Λασιθίου. Με συνέπεια και τα πιο σύγχρονα πολυτελή λεωφορεία της Ευρώπης.
1: Καθημερινές αναχωρήσεις για Λαμία, Λάρισα, Κατερίνη, Θεσσαλονίκη. Κόρινθο, Πάτρα, Μεσολόγγι, Αγρίνιο, Άρτα, Ιωάννινα. Ο πιο σίγουρος και οικονομικός τρόπος για να πραγματοποιήσετε τα ταξίδια σας ή τις αποστολές των δεμάτων σας. Σας υποδεχόμαστε στις νέες μας εγκαταστάσεις στο ιστορικό κτίριο Αθηνά.
2: Κτέλ Ηρακλείου Λασιθίου. Συνοδοιπόροι στα ταξίδια σας.
3: Υπάρχουν στιγμές μέσα στη μέρα που θες κάτι παραπάνω. Κάτι που να σου φτιάχνει τη διάθεση. Στο Μάκο Καφέ Κρεπερί κάθε στιγμή μετατρέπεται σε απόλαυση. Από τον πρώτο καφέ της ημέρας μέχρι εκείνη τη λιγούρα που εμφανίζεται ξαφνικά, θα βρεις πάντα αυτό που χρειάζεσαι. Φρέσκα σάντουιτς με πλούσια γεύση, σφολιάτες τραγανές και ζεστές, επιλογές για το πρωινό σου, αλλά και για κάθε ώρα της ημέρας και επιλογή σε κρέπες γλυκές και αλμυρές από νωρίς το μεσημέρι. Ανοίγουμε από τις 6 το πρωί για να σε προλάβουμε και συνεχίζουμε με delivery από τις 7 το πρωί έως τις 11 το βράδυ για να μην σου λείψει τίποτα. Κάλεσε τώρα στο 2841 18 1163. Μάκο Καφέ Κρεπερί. Κνωσού 23 στη γωνιά της παλιάς λαϊκής Αγίου Νικολάου. Η καθημερινή σου απόλαυση όπως πρέπει να είναι.
4: Κοσμήματα Αλεξούδης. Πρώτη σκέψη, πρώτη επιλογή. Κωνσταντίνου Παλαιολόγου 17, Άγιος Νικόλαος.
5: 104,4 Οάση Δροσιάς, ΣΑΕΦΕΜ.

0: Κόπηκε το ρεύμα και η επιχείρησή σας θα κοπεί στα δύο. Οι πελάτες σας θα κόψουν σχέσεις μαζί σας. Εξασφαλίστε τη λειτουργία της επιχείρησής σας με τις εφεδρικές γεννήτριες Petrogen, τις νούμερο 1 σε πωλήσεις γεννήτριες στην Ελλάδα με τους φημισμένους αγγλικούς κινητήρες Perkins. Γεννήτριες Petrogen. Με την εγγύηση της Πέτρος Πετρόπουλος ΑΕΔΕ. Πάντα πρώτη σε όλη την Ελλάδα.
1: Τεχνικός αντιπρόσωπος Κρήτης, Νεκτάριος Πετράκης. Νούμερο 1 στις πωλήσεις, νούμερο 1 στην υποστήριξη. Τηλέφωνο 6944-261-842.
2: Τη ζωή σου για ένα like. Το ρισκάρεις. Άσε το κινητό στην άκρη.
3: Η ελληνική αυτοκινητόδρομη είναι σύγχρονη και ασφαλής. Αλλά το τιμόνι το κρατάς εσύ. Οδήγησε σωστά για να φτάσουν όλοι καλά.
4: Μία πρωτοβουλία του Ινστιτούτου Οδικής Ασφάλειας Πάνος Μιλωνάς. Τηλέφωνο επικοινωνίας 210-8620-150.
5: Η φύση εμπεριέχει από μόνη της την τελειότητα. Γι' αυτό, όταν χρειάζεται να επέμβεις, οφείλεις να το κάνεις με σεβασμό και αγροτικά εφόδια Μανώλης Τζόρτζης. Άγιος Νικόλαος. Ένα κατάστημα. Αμέτρητες λύσεις. Εργαλεία, κοπτικά μηχανήματα, διαμόρφωση και συντήρηση κήπου. Αναλαμβάνουμε υπεύθυνα το σέρβις των μηχανημάτων σας. Μανώλης Τζόρτζης. Πηγάσου 32. Περιοχή ΚΤΕΛ. Άγιος Νικόλαος. Τηλέφωνο 28410-26600. Μανώλης Τζόρτζης. Με σεβασμό στη φύση.

στον παραλιακό του Αγίου Νικολάου, εκεί όπου η βόλτα γίνεται απόλαυση. Σε περιμένει το Delizio, ένας χώρος με ιταλικό αέρα και σύγχρονη μεσογειακή αισθητική, που σερβίρει γεύσεις φτιαγμένες με ποιοτικές πρώτες ύλες και αυθεντική φιλοσοφία. Φρεσκοζυμωμένες πίτσες, λαχταριστά ζυμαρικά, δροσερές σαλάτες, ριζότο και επιλογές για όλη την οικογένεια συνθέτουν ένα μενού που καλύπτει κάθε γευστική επιθυμία. Είτε επιλέξεις να απολαύσεις το γεύμα σου με θέα τη θάλασσα, λίγα μέτρα μετά το κέρας της Αμάλθειας, στον παραλιακό πάνω στο λιμάνι, είτε προτιμάς την άνεση του σπιτιού σου, το Delizio είναι δίπλα σου. Κάλεσε για τηλεφωνική παραγγελία στο 28410-24021 και απόλαυσε τις αγαπημένες σου γεύσεις με takeaway ή delivery γρήγορα και αξιόπιστα. Delizio. Κουζίνα με χαρακτήρα. Για κάθε απόλαυση στον παραλιακό Αγίου Νικολάου.

Καλώ σε βρίσκω, ακροάτρια, ακροατή του ράδιο 104,4 στον Άγιο Νικόλαο. Η καθημερινή σου μουσική συνήθεια. Good afternoon from your favorite station. Radio 104.4 in Άγιος Νικόλαος, Crete.

0: Στο Milo Pastry and Bakery η παράδοση συναντά το σήμερα και η γεύση γίνεται μοναδική. Φρέσκο ψωμί, λαχταριστά γλυκά, μοναδικές τούρτες και πίτες που ξεχωρίζουν, όλα φτιαγμένα με αγνές πρώτες ύλες και μεράκι. Και φυσικά το δικό μας χειροποίητο παγωτό σε πολλές απολαυστικές γεύσεις. Ελάτε να μας βρείτε σε τρία σημεία. Κεντρικό κατάστημα Louis Pasteur 1, πλατεία Αγίου Νικολάου και Νεάπολη, για να ζήσετε τη γεύση της παράδοσης με μια πινελιά σύγχρονης δημιουργίας. Στο Milo Pastry and Bakery. Και η γεύση γίνεται δική μας ταυτότητα.
1: Κέρα Tours, Θωμάς Τζανόπουλος. Το ταξιδιωτικό γραφείο που σας προτείνει τις πιο συμφέρουσες λύσεις στα ταξίδια σας.
2: Εισιτήρια μηνοϊκών γραμμών, ANEC, Super Fast Ferries, Hellenic Seaways, Nell Lines, Blue Star Ferries.
1: Αγκαλιάζουμε Αιγαίο και Αδριατική.
3: Σας κάνουμε κράτηση όσο το αποφασίσετε με σιγουριά για το αεροπορικό σας ταξίδι, για να μην σας τυχήσει μια περιούσια.
2: Αεροπορικά εισιτήρια για όλο τον κόσμο, με online σύνδεση για όλες τις εταιρείες.
1: Όλος ο κόσμος, μια πόλη, όλη η Ελλάδα. Μια γειτονιά.
2: Κέρα Tours, Θωμάς Τζανόπουλος, στον Άγιο Νικόλαο.
1: Εποφεληθείτε από τις εκπτώσεις για φοιτητές, για τρίτεκνους, πολυτεκνούς και τα αυτοκίνητά τους. Κάρτα Bonus Club από τις μηνοϊκές γραμμές για εκπτώσεις και παροχή δωρεάν εισιτηρίων και από πολλές άλλες εκπτώσεις και προσφορές, τις οποίες μόνο ένα οργανωμένο και σύγχρονο πρακτορείο ταξιδιών όπως το Κέρα Tours μπορεί να σας προσφέρει και να σας εγγυηθεί.
2: Σύγχρονο στόλος αυτοκινήτων προς ενοικίαση με ολοκληρωμένο δίκτυο σε όλη την Κρήτη, τις οικονομικότ

0: 28410 26496 και 28410 24740.
1: Τώρα κλείστε τα ακτοπλοϊκά σας συστήρια μέσα από το site μας keratours.gr.
2: Όταν το φινάλε ενός έργου είναι απίστευτα εντυπωσιακό, τότε σκηνοθετεί η Europlan. Η κατασκευαστική εταιρεία που με έδρα τον Άγιο Νικόλαο κατάφερε να αποσπάσει 10 διεθνή βραβεία αρχιτεκτονικής και να εδραιώσει τη φήμη της με την ποιότητα των έργων της. Μελέτη, σχεδιασμός, ανάπτυξη, κατασκευή. Κάθε τμήμα και μια πρωτοποριακή παρέμβαση στην εξέλιξη του τοπίου γύρω σας και στην ικανοποίηση των αναγκών σας. Europlan. Στον Άγιο Νικόλαο, στο Ηράκλειο και στην Ελούντα, αλλά και στο europlan.gr. Europlan. Ο σκηνοθέτης των ονείρων σας.
3: 104,4. Πίσω του βρίσκεστε μονάχα εσείς.

Πολλά κιόλα. Εγώ το σούπερ μάρκετ το έκοψα. Ναι. Για ένα πράγμα πήγαινα με τρεις σακούλες έφευγα. Και να μια ουρά 10 μέτρα στο ταμείο, και να μποντιλιάρισμα και γκρίνιες στο πάρκινγκ. Και να τα νεύρα μου κρόσια. Γι' αυτό πλέον μόνο Μιλωνάκης. Όλα τα προϊόντα μπροστά σου, χωρίς να χάνεσαι στα ράφια. Παρκάρεις, παίρνεις αυτό που θες και φεύγεις. Και όλα αυτά

0: σε 5 λεπτά. Α, και αν δεν μπορείς, μη σκάς, στα φέρνουν σπίτι με ένα τηλεφώνημα στο 2841-021-711. Ο Ποροπολείο Παντοπολείο Μιλωνάκης, στην Επιμενίδου 51, στον Άγιο Νικόλαο, με τις καλύτερες τιμές σε χονδρική και λιανική. Και ψωνίζω και χαλαρώνω.
1: Υπάρχουν στιγμές μέσα στη μέρα που θες κάτι παραπάνω. Κάτι που να σου φτιάχνει τη διάθεση. Στο Μάκο Καφέ Κρεπερί κάθε στιγμή μετατρέπεται σε απόλαυση. Από τον πρώτο καφέ της ημέρας μέχρι εκείνη τη λιγούρα που εμφανίζεται ξαφνικά, θα βρεις πάντα αυτό που χρειάζεσαι. Φρέσκα σάντουιτς με πλούσια γεύση, σφολιάτες τραγανές και ζεστές, επιλογές για το πρωινό σου, αλλά και για κάθε ώρα της ημέρας και επιλογή σε κρέπες γλυκές και αλμυρές από νωρίς το μεσημέρι. Ανοίγουμε από τις 6 το πρωί για να σε προλάβουμε και συνεχίζουμε με delivery από τις 7 το πρωί έως τις 11 το βράδυ για να μην σου λείψει τίποτα. Κάλεσε τώρα στο 2841-18-1163. Μάκο Καφέ Κρεπερί, Κνωσού 23, στη γωνιά της παλιάς λαϊκής Αγίου Νικολάου. Η καθημερινή σου απόλαυση όπως πρέπει να είναι.
2: Η φύση εμπεριέχει από μόνη της την τελειότητα. Γι' αυτό, όταν χρειάζεται να επέμβεις, οφείλεις να το κάνεις με σεβασμό και αγροτικά εφόδια Μανώλης Τζόρτζης. Άγιος Νικόλαος, ένα κατάστημα, αμέτρητες λύσεις, εργαλεία, κοπτικά μηχανήματα, διαμόρφωση και συντήρηση κήπου. Αναλαμβάνουμε υπεύθυνα το σέρβις των μηχανημάτων σας. Μανώλης Τζόρτζης, Πηγάσου 32, περιοχή ΚΤΕΛ, Άγιος Νικόλαος. Τηλέφωνο 28410-26600. Μανώλης Τζόρτζης, με σεβασμό στη φύση. Ο σύγχρονος οδηγός ξέρει. Το καλό καύσιμο είναι επένδυση στη ζωή του κινητήρα. Γιατί το φθηνό καύσιμο στο τέλος κοστίζει ακριβά. Πρατήριο υγρών καυσίμων Aegean Ζαχαρίας Πατρονάκης. Ποιοτικά καύσιμα σε όλη τη διάρκεια του χρόνου. Με δυνατές προσφορές και 24-ωρη εξυπηρέτηση. Βουλκανιζατέρια κάθε τύπου οχήματος με τα καλύτερα ελαστικά της αγοράς. Υπερσύγχρονο πλυντήριο με self-service 24-ωρης λειτουργίας για μικρά και βαρέως τύπου οχήματα, ώστε η εικόνα μέσα και έξω να είναι η καλύτερη. Αξεσουάρ και εξειδικευμένες υπηρεσίες που κάνουν το όχημά σας να ξεχωρίζει. Και στο τέλος, απολαύστε τον καφέ και τα σνακ σας στον υπέροχο χώρο μας με θέα τη θάλασσα, στο Αμμούδι, θέση Φράμα, Άγιος Νικόλαος και στον περιφερειακό προς ΕΠΑΛ Νεάπολης. Τηλέφωνο 28410-26170. Όμιλος Πατρονάκης. Η φροντίδα του αυτοκινήτου στα χέρια των ειδικών.
3: Ανώνυμη εταιρεία στην Ιεράπετρα αναζητά υπάλληλο λογιστηρίου για πλήρη απασχόληση. Επιθυμητά προσόντα? Προϋπηρεσία σε αντίστοιχη θέση θα εκτιμηθεί. Καλή γνώση εργασίας σε περιβάλλον Windows 11 Pro. Καλή γνώση προγράμματος ERP. Γνώση βασικών λογιστικών αρχών και My Data. Υπευθυνότητα και οργανωτικές δεξιότητες. Ικανότητα εργασίας σε ομαδικό περιβάλλον. Παροχές: ανταγωνιστικές αποδοχές, σταθερό και σύγχρονο εργασιακό περιβάλλον, συνεχής εκπαίδευση. Αποστολή βιογραφικών στο biographicaer@gmail.com. Πληροφορίες στο τηλέφωνο 6937 220 424.

0: Η ώρα είναι 2.
1: 8ο Kids, νέο παιδικό κανάλι χωρίς συνδρομή. Καλώς ήρθατε στον κόσμο του 8ο Kids. Εδώ τα παιδιά τραγουδούν και μαθαίνουν μέσα από χαρούμενα εκπαιδευτικά τραγούδια, φτιαγμένα με αγάπη, φαντασία και παιδαγωγική φροντίδα. 8ο Kids, ακολουθήστε μας στο Instagram και κάντε subscribe στο κανάλι μας στο YouTube. 8ο Kids, για μικρά και μεγάλα παιδιά.
2: Κολλάς με τα ζελεδάκια? Εμείς ναι. Ανακάλυψε τις βιταμίνες ζελεδάκια Chewy Bites ενηλίκων που καλύπτουν κάθε σου ανάγκη. Για ένα boost ομορφιάς, δοκίμασε το Collagen Beauty Complex με κολαγόνο και Q10 ή το Hair Skin and Nails. Και για δυνατό ουροποιητικό, Cranberry με προβιωτικά. Chewy Bites, η πιο γλυκιά ρουτίνα υγείας και ομορφιάς. Στα φαρμακεία από Divican. Τα συμπληρώματα διατροφής δεν πρέπει να χρησιμοποιούνται ως υποκατάστατο μιας ισορροπημένης δίαιτας.
3: Κομπρέσα να βάλεις εσύ. Άκου κομπρέσα. Σιγά μη βάλω και κομπρεσέρ. Εγώ για να αφαιρέσω τον κάλο βάζω Carnation Corn Cups. Αυτό με το γαριφαλάκι. Το ίδιο που έβαζε και η μανούλα σου στα νιάτα της. Μην κοιτάς τώρα που κρύβει χρόνια.
4: Για τους κάλους, εδώ και 50 χρόνια, μία είναι η επιλογή. Αυτοκόλλητα επιθέματα Carnation Corn and Callus Cups. Αφαιρούν τον κάλο και απαλλάσσουν από τον πόνο. Carnation Food Care. Στα φαρμακεία από τη Vican.
1: Άγνωστη πατρίδα. Νέο CD από την Μαρία Φωτίου. Η αγαπημένη ερμηνεύτρια Μαρία Φωτίου, μετά από πολλά χρόνια απουσίας, επιστρέφει με πολύ όμορφα τραγούδια που αποτυπώθηκαν σε 200 ρυθμιμένα συλλεκτικά CD. Προμηθευτείτε το από το 8shop.gr.

Γεια σας. Η εκπομπή «Τα τραγούδια του 8ου» θα είναι μαζί σας για την επόμενη ώρα. Η εκπομπή συμπεριλαμβάνει τραγούδια που κυκλοφορούν ή κυκλοφόρησαν από το 8ο Music Group, αλλά και τραγούδια που προτείνει το 8ο.gr. Παρουσιάζουν ο ομιλών Δημήτρης Καράς και ο Χρήστος Ασημακόπουλος. Καλή αρχή.

Ακούτε τα τραγούδια του 8. Είμαι ο Δημήτρης Χαράς. Σας ευχαριστούμε που είστε μαζί μας, όπως ευχαριστούμε και όλους τους φίλους και συνεργάτες από τα FM όλης της Ελλάδος που αναμεταδίδουν τις εκπομπές μας. Εδώ θα ακούσετε τραγούδια που έχουν βγει από την 8 Music. Ακούσαμε Μανώλη Λιδάκη, «Απ' την αγάπη έχασα», ένα νέο τραγούδι του μεγάλου ερμηνευτή Μανώλη Λιδάκη, όπου είχε ηχογραφήσει πολλά τραγούδια που δυστυχώς βγαίνουν μετά το θάνατό του. Μουσική υπογράφει ο Νίκος Στρατάκης και στίχους ο Πάνος Δημητρόπουλος, «Απ' την αγάπη έχασα» το κομμάτι. Γιώργος Νταλάρας, «Κάθε βράδυ στο όνειρό μου». Μουσική του Ανδρέα Κατσιγιάννη, στίχους του δικού μας Νίκο Αναγνωστάκη. Οι φωνές σε αυτή την πόλη.

Συνεχίζουμε με Αντώνη Δημητρίου από τους Ενδελέχεια. Δυστυχώς δεν είναι πια κοντά μας ο Αντώνης. Και Επιστήμη Καμπούρογλου. Πάλι κλαις, στίχη και μουσική του Αντώνη Δημητρίου.

Στίχους και μουσική στο επόμενο υπογράφει ο Χρήστος Γκόντζος, Κώστας Θωμαίδης, παραγωγός στο δεύτερο πρόγραμμα, ερμηνευτής χρόνια, συλλέκτης βινιλίων για όποιον ξέρει τον Κώστα, Λόγια Παλιά, ένα πολύ όμορφο τραγούδι.

από την επετειακή συναυλία 45 χρόνια φλού που ηχογραφήθηκε ζωντανά στην Τεχνόπολη του Δήμου Αθηναίων, η Ιουλία Καραπατάκη μαζί με τους Πυρεδούλα και τον Οικογύρα στο μπλουζ του αποχωρισμού. Στίχη και μουσική φυσικά έχει γράψει ο πρίγκιπας ελληνικής ροκ, ο Παύλος Σιδηρόπουλος.

Το επόμενο τραγούδι το έχει γράψει ο Πάνος ο Δημητρόπουλος, τους στίχους. Ο Πάνος έχει και την Απανεμιά που φιλοξενεί πολύ ωραία σχήματα. Μουσική και τραγούδι ο Ηλίας Λιούγκος, γνώριμος από τους δίσκους του Μάνου Χατζηδάκη, στις Εξορία στα Βουνά.

0: Κοσμήματα Αλεξούδης. Πρώτη σκέψη, πρώτη επιλογή. Κωνσταντίνου Παλαιολόγου 17, Άγιος Νικόλαος.
1: Στην καρδιά της πόλης, εκεί που όλοι και όλα συναντιούνται, στην πλατεία Αγίου Νικολάου, εκεί που είναι το στέκι σου, κάθε ώρα της ημέρας. Πιάτσα καφέ. Από απολαυστικό μπραντς και δροσερές σαλάτες μέχρι γευστικές προτάσεις που σε συνοδεύουν από το πρωί ως το βράδυ. Και όταν πέφτει ο ήλιος, δυνατές εκδηλώσεις, μοναδικά κοκτέιλς και ρυθμός που ανεβαίνει. Πιάτσα καφέ. Στον ρυθμό της πόλης. Στον δικό σου ρυθμό. Στο Milo Pastry and Bakery η παράδοση συναντά το σήμερα και η γεύση γίνεται μοναδική. Φρέσκο ψωμί, λαχταριστά γλυκά, μοναδικές τούρτες και πίτες που ξεχωρίζουν, όλα φτιαγμένα με αγνές πρώτες ύλες και μεράκι. Και φυσικά το δικό μας χειροποίητο παγωτό σε πολλές απολαυστικές γεύσεις. Ελάτε να μας βρείτε σε τρία σημεία. Κεντρικό κατάστημα, Louis Pasteur 1, πλατεία Αγίου Νικολάου και Νεάπολη, για να ζήσετε τη γεύση της παράδοσης με μια πινελιά σύγχρονης δημιουργίας. Στο Milo Pastry and Bakery και η γεύση γίνεται δική μας ταυτότητα.
2: 104,4.
3: Μην ξεχάσεις να του βάλεις τσερότο για τα κουνούπια.
4: Τώρα, ποιο τσερότο να σου βάλω? Το αυτοκόλλητο τσερότο που έβαζαν και σε μένα όταν ήμουν μικρός? Ή τη νέα Aosmi κρέμα τσερότο? Εγώ λέω να διαλέξουμε μαζί.
5: Aosmi, εντομοαποθητική κρέμα τσερότο. Κατάλληλη για βρέφη και παιδιά. Τώρα, με κάθε κρέμα τσερότο, δώρο 12 αυτοκόλλητα με μικροκάψουλες. Στα φαρμακεία από τη Βικάν. Χρησιμοποιείτε τα βιοκτώνα με ασφαλή τρόπο. Να διαβάζετε πάντα την ετικέτα και τις πληροφορίες για το προϊόν πριν τη χρήση.
6: Εγώ νομίζω ότι όταν ένας άντρας έχει μουσεί, είναι σοφός.
7: Τρίχες. Σοφός είναι αυτός που έχει μουσεί και το περιποιείται.
8: Wise Man. Σειρά περιποίησης για τον άντρα. Μαλακώνει και δίνει λάμψη στο μουσί και τα μαλλιά. Φροντίζει και ενυδατώνει την ανδρική επιδερμίδα. Wise Man. Τώρα και νέο λάδι σε μορφή gel. Για βελούδινο αποτέλεσμα χωρίς να λαδώνει. Wise Man. For wise men we love. Στα φαρμακεία από τη Vicam.
9: Μην αφήνεις τον πόνο από τους σκάλους να σε σταματήσει. Carnation Food Care. Επιθέματα για την ανακούφιση και την αφαίρεση των κάλων. Γιατί κάθε βήμα σου μετράει. Carnation Food Care. Με σήμα του Γαριφαλάκη. Στα φαρμακεία από τη Vicam.
10: Κυκλοφορεί το LP Είχα Φωνή, Την Πήραν Τα Πουλιά, του Δώρου Δημοσθένους και της Ελένης Φωτάκη, από το 8ο Music Group. Ένα μοναδικό 12-inch LP που παίζει στις 45 στροφές. 7 μοναδικές ιστορίες της Ελένης Φωτάκη σε μουσική και ερμηνεία του Δώρου Δημοσθένους. Προμηθευτείτε το από το odoshop.gr.

Τραμπάλα το τραγούδι που ακούσαμε, Κώστας Μακεδόνας, μουσική Γιάννη Χριστοντουλόπουλου και στίχους του Λευτέρη Παπαδόπουλου, του Προέδρου μας, από το νέο δίσκο που λέγεται Τραμπάλα και ο δίσκος και κυκλοφορεί σε συλλεκτικό βινήλιο. Ελένη Τσαλιγοπούλου για τη συνέχεια, από ένα άλλο συλλεκτικό βινήλιο του Δημήτρη Μπάκουλη, ζωντανά από το Σταυρό του Νότου, ερμηνεύει τις μνήμες στο μαχαίρι, το πρωτοτραγούδησε η Ιουλία Καραπατάκη. Εδώ είναι μια εκτέλεση ξεχωριστή για την Ελένη Τσαλιγοπούλου. Μουσική Άγης Παπαπαναγιώτου και στίχους ο Δημήτρης Μπάκουλης.

Οδυσσέας Ιωάννος στους στίχους για τη συνέχεια και Ειρήνη Τσαγκαράκη. Μουσική Απόστολος Μόσιος. Τραγουδάει ο Απόστολος Μόσιος και το τραγούδι λέγεται «Ό,τι γίνει τώρα».

γνώριμος ο ήχος των ΕΚΜΕΚ, η αγάπη σε βρίσκει, σε μουσική και στίχους του Αλκιβιάδη Κανίδη, και περνάμε σε Δημήτρη Κογιάννη και Αγγελική Χαστεράτου, Γλαυκή Δρόμη, σε στίχους του Μίτσου Παπανικολάου. Κυκλοφορούμε και εδώ από το 8ο ένα πολύ ωραίο βιβλίο για τον Μίτσο Παπανικολάου, και μουσική του Δημήτρη Κογιάννη, ερμηνεία η Αγγελική Χαστεράτου.

Για τη συνέχεια, ένας από τους πιο χαρακτηριστικούς ερμηνευτές στην Κρήτη, ο Βασίλης Κουλάς, που έχει τη δικιά του ιστορία. Οι περισσότεροι βέβαια τον γνωρίσατε μέσα από το Σασμό. Εμείς τον Βασίλη τον Σκουλά τον ξέρουμε εδώ και χρόνια, που υπηρετεί όλη αυτή την παράδοση, την καλή παράδοση της Κρήτης. Και εδώ δίνει ευκαιρία σε ένα νέο άνθρωπο, κάνοντας ένα ντουέτο μαζί του με τον Γιάννη Κορίζη. Το τραγούδι λέγεται «Του προδομένου το φιλί», στίχους και μουσική ο Γιάννης Κορίζης και ο Δημήτρης Κορίζης. Και να ξέρετε ότι

φτάσαμε στο τέλος. Κάθε τέλος όμως προμηνύει μια νέα αρχή ως την επόμενη φορά. Ευχόμαστε τα τυχόν άγνωστα τραγούδια που ακούσατε να τα μάθατε, να σας άρεσαν και να τα αγαπήσατε.

0: Ταξιδέψτε σε όλη την Κρήτη και την Ελλάδα με άνεση και ασφάλεια.
1: Με το κτέλ Ηρακλείου Λασιθίου. Με συνέπεια και τα πιο σύγχρονα πολυτελή λεωφορεία της Ευρώπης.
0: Καθημερινές αναχωρήσεις για Λαμία, Λάρισα, Κατερίνη, Θεσσαλονίκη. Κόρινθο, Πάτρα, Μεσολόγγι, Αγρίνιο, Άρτα, Ιωάννινα. Ο πιο σίγουρος και οικονομικός τρόπος για να πραγματοποιήσετε τα ταξίδια σας ή τις αποστολές των δεμάτων σας. Σας υποδεχόμαστε στις νέες μας εγκαταστάσεις στο ιστορικό κτίριο Αθηνά.
1: Κτέλ Ηρακλείου Λασιθίου. Συνοδοιπόροι στα ταξίδια σας.
2: Όταν το φινάλε ενός έργου είναι απίστευτα εντυπωσιακό, τότε σκηνοθετεί η Europlan. Η κατασκευαστική εταιρεία που με έδρα τον Άγιο Νικόλαο κατάφερε να αποσπάσει 10 διεθνή βραβεία αρχιτεκτονικής και να εδραιώσει τη φήμη της με την ποιότητα των έργων της. Μελέτη, σχεδιασμός, ανάπτυξη, κατασκευή. Κάθε τμήμα και μια πρωτοποριακή παρέμβαση στην εξέλιξη του τοπίου γύρω σας και στην ικανοποίηση των αναγκών σας. Europlan. Στον Άγιο Νικόλαο, στο Ηράκλειο και στην Ελούντα, αλλά και στο europlan.gr. Europlan. Ο σκηνοθέτης των ονείρων σας.

0: Η ώρα είναι 3.
1: Τι είναι άοσμο και ούλτρα δυνατό? Το τσερότο σπρέι, το έντομο αποθητικό. Αποτελεσματική προστασία από τα κουνούπια που διαρκεί έως και 10 ώρες σε 2 πρακτικά μεγέθη. Τσερότο έντομο αποθητικό σπρέι. Στα φαρμακεία από τη Βικάν. Χρησιμοποιείτε τα βιοκτώνα με ασφαλή τρόπο. Να διαβάζετε πάντα την ετικέτα και τις πληροφορίες για το προϊόν πριν τη χρήση.
2: Κολλάς με τα ζελεδάκια? Εμείς ναι. Ανακάλυψε τις βιταμίνες ζελεδάκια Chewy Bites ενηλίκων που καλύπτουν κάθε σου ανάγκη. Για ένα boost ομορφιάς, δοκίμασε το Collagen Beauty Complex με κολαγόνο και Q10 ή το Hair Skin and Nails. Και για δυνατό ουροποιητικό, Cranberry με προβιωτικά. Chewy Bites, η πιο γλυκιά ρουτίνα υγείας και ομορφιάς. Στα φαρμακεία από τη Vicam. Τα συμπληρώματα διατροφής δεν πρέπει να χρησιμοποιούνται ως υποκατάστατο μιας ισορροπημένης δίαιτας.
3: Κομπρέσα να βάλεις εσύ. Άκου κομπρέσα. Σιγά μη βάλω και κομπρεσέρ. Εγώ για να αφαιρέσω τον κάλο βάζω Carnation Corn Cups. Αυτό με το γαριφαλάκι. Το ίδιο που έβαζε και η μανούλα σου στα νιάτα της. Μην κοιτάς τώρα που κρύβει χρόνια.
4: Για τους κάλους, εδώ και 50 χρόνια, μία είναι η επιλογή. Αυτοκόλλητα επιθέματα Carnation Corn and Callus Cups. Αφαιρούν τον κάλο και απαλλάσσουν από τον πόνο. Carnation Food Care. Στα φαρμακεία από τη Vicam.
5: Κυκλοφορεί το LP Γόρδιος Μύτος με ερμηνευτή τον Παντελή Θεοχαρίδη. Ένα συλλεκτικό The Kinds of Vinylio του Χρήστου και Δημήτρη Καπούτσι. 7 υπέροχα τραγούδια των νέων δημιουργών με τη μοναδική φωνή του Παντελή Θεοχαρίδη. Προμηθευτείτε το από το 8shop.gr.

Ακούσαμε από το άλμπουμ «Οι φωνές σε αυτή την πόλη» το τραγούδι «Μαλώνω την καρδιά» που ερμήνευσαν ο Δημήτρης Μπάσης και η Δήμητρα Σταθοπούλου σε μουσική του Ανδρέα Κατσικιάννη και στίχους του Νίκου Αναγνωστάκη. Ακολουθεί η Μιρέλα Πάχου. Θα μας πει το τραγούδι «Αλίκη» σε μουσική και στίχους δικούς της από το άλμπουμ της, το πρώτο άλμπουμ της, με το όνομα «Μιρέλα».

Η Θεοδοσία Τσάτσο αποδεικνύει για μία ακόμα φορά γιατί θεωρείται μία από τις κορυφαίες ερμηνεύτριες της γενιάς της. «Μέσα σε κρυστάλλινα νερά» λέγεται το τραγούδι που θα μας πει, σε στίχους και μουσική δική της.

Θα συνεχίσουμε με ένα αρμονικό ντουέτο. Έρικα Πατρικίου, Γιάννης Λεκόπουλος, Είμαστε Μαζί λέγεται το τραγούδι, η μουσική είναι του Αντώνη Μιτζέλου και η στίχη της Μαρίας Παπαδάκη.

Ακολουθεί ο Γιώργος Ρήγας. Θα μας πει το τραγούδι «Αστέρια μεθυσμένα» σε στίχους του Γιώργου Λεκάκη και μουσική του σπουδαίου Μίμη Πλέσα. Το τραγούδι εντάσσεται στο δίσκο με τίτλο «Έκλαψα χθες».

Ένα σπουδαίο τραγούδι ακολουθεί. Πρόκειται για το «Βραδιάζει» σε μουσική του Μίκη Θεοδωράκη και στίχους του Δημήτρη Χριστοδούλου. Μια διασκευή με σεβασμό στην πρώτη εκτέλεση, στις πρώτες εκτελέσεις, που ακούσαμε από τη φωνή του Γρηγόρη Μπιθικότσι και της Μαρίας Φαραντούρη. Θα το ακούσουμε αυτή τη φορά από την νεότερη και πολύ ταλαντούχα Ελισάβετ Καρατζόλη.

0: από το πρώτο άλμπουμ του τραγουδοποιού και αγαπημένου ηθοποιού Πάνου Βλάχου, «Τα παιχνίδια των παιδιών», θα ακούσουμε το τραγούδι «Πριν να κοιμηθώ» με τη φωνή της Ιωάννας Λέκα, σε στίχους και μουσική του Πάνου Βλάχου.
1: Νύχτες πριν να κοιμηθώ,

0: Όλα κιόλα. Εγώ το σούπερ μάρκετ το έκοψα. Ναι. Για ένα πράγμα πήγαινα με τρεις σακούλες έφευγα. Και να μια ουρά 10 μέτρα στο ταμείο, και να μποντιλιάρισμα και γκρίνιες στο πάρκινγκ. Και να τα νεύρα μου κρόσια. Γι' αυτό πλέον μόνο Μιλωνάκης. Όλα τα προϊόντα μπροστά σου, χωρίς να χάνεσαι στα ράφια. Παρκάρεις, παίρνεις αυτό που θες και φεύγεις. Και όλα αυτά σε 5 λεπτά. Α, και αν δεν μπορείς, μη σκάς, στα φέρνουν σπίτι με ένα τηλεφώνημα. Στο 2841-021-711. Ο Ποροπολείο Παντοπολείο Μιλωνάκης. Στην Επιμενίδου 51, στον Άγιο Νικόλαο. Με τις καλύτερες τιμές σε χονδρική και λιανική. Και ψωνίζω και χαλαρώνω.
1: Η φύση εμπεριέχει από μόνη της την τελειότητα. Γι' αυτό, όταν χρειάζεται να επέμβεις, οφείλεις να το κάνεις με σεβασμό. Και αγροτικά εφόδια Μανώλης Τζόρτζης. Άγιος Νικόλαος. Ένα κατάστημα, αμέτρητες λύσεις. Εργαλεία, κοπτικά μηχανήματα, διαμόρφωση και συντήρηση κήπου. Αναλαμβάνουμε υπεύθυνα το σέρβις των μηχανημάτων σας. Μανώλης Τζόρτζης, Πηγάσου 32, περιοχή ΚΤΕΛ, Άγιος Νικόλαος. Τηλέφωνο 28410-26600. Μανώλης Τζόρτζης, με σεβασμό στη φύση.
2: Υπάρχουν στιγμές μέσα στη μέρα που θες κάτι παραπάνω. Κάτι που να σου φτιάχνει τη διάθεση. Στο Μάκο Καφέ Κρεπερί, κάθε στιγμή μετατρέπεται σε απόλαυση. Από τον πρώτο καφέ της ημέρας μέχρι εκείνη τη λιγούρα που εμφανίζεται ξαφνικά, θα βρεις πάντα αυτό που χρειάζεσαι. Φρέσκα σάντουιτς με πλούσια γεύση, σφολιάτες τραγανές και ζεστές, επιλογές για το πρωινό σου, αλλά και για κάθε ώρα της ημέρας, και επιλογή σε κρέπες γλυκές και αλμυρές από νωρίς το μεσημέρι. Ανοίγουμε από τις 6 το πρωί για να σε προλάβουμε και συνεχίζουμε με delivery από τις 7 το πρωί έως τις 11 το βράδυ για να μην σου λείψει τίποτα. Κάλεσε τώρα στο 2841-18-1163. Μάκο Καφέ Κρεπερί. Κνωσού 23, στη γωνιά της παλιάς λαϊκής Αγίου Νικολάου. Η καθημερινή σου απόλαυση όπως πρέπει να είναι.
3: 104,4 Οάση Δροσιάς ΣΑΕΦΕΜ.
4: Μην ξεχάσεις να του βάλεις τσερότο για τα κουνούπια.
5: Τώρα ποιο τσερότο να σου βάλω? Το αυτοκόλλητο τσερότο που έβαζαν και σε μένα όταν ήμουνα μικρός? Ή τη νέα Άοσμι κρέμα τσερότο? Εγώ λέω να διαλέξουμε μαζί.
4: Άοσμι εντόμο αποθητική κρέμα τσερότο. Κατάλληλη για βρέφη και παιδιά. Τώρα με κάθε κρέμα τσερότο δώρο 12 αυτοκόλλητα με μικροκάψουλες. Στα φαρμακεία από τη Βικάν. Χρησιμοποιείτε τα βιοκτώνα με ασφαλή τρόπο. Να διαβάζετε πάντα την ετικέτα και τις πληροφορίες για το προϊόν πριν τη χρήση.
6: Εγώ νομίζω ότι όταν ένας άντρας έχει μουσει, είναι σοφός.
7: Τρίχες. Σοφός είναι αυτός που έχει μουσει και το περιποιείται.
8: Wise Man. Σειρά περιποίησης για τον άντρα. Μαλακώνει και δίνει λάμψη στο μουσί και τα μαλλιά. Φροντίζει και ενυδατώνει την ανδρική επιδερμίδα. Wise Man. Τώρα και νέο λάδι σε μορφή gel. Για βελούδινο αποτέλεσμα χωρίς να λαδώνει. Wise Man. For wise men we love. Στα φαρμακεία από τη Βικάν.
9: Μην αφήνεις τον πόνο από τους σκάλους να σε σταματήσει. Carnation Food Care. Επιθέματα για την ανακούφιση και την αφαίρεση των κάλων. Γιατί κάθε βήμα σου μετράει. Carnation Food Care. Με σήμα του Γαριφαλάκη. Στα φαρμακεία από τη Βικάν.
10: Άγνωστη πατρίδα. Νέο CD από την Μαρία Φωτίου. Η αγαπημένη ερμηνεύτρια Μαρία Φωτίου, μετά από πολλά χρόνια απουσίας, επιστρέφει με πολύ όμορφα τραγούδια που αποτυπώθηκαν σε 200 ρυθμιμένα συλλεκτικά CD. Προμηθευτείτε το από το 8shop.gr.

Ακούσαμε από τη φωνή της Μάγδας Βαρούχα το τραγούδι «Άρωμα ξένων». Και στη συνέχεια ο Άγγελος Αδριανός, μουσικός και δάσκαλος φωνητικής παρακαλώ, θα μας πει το «Παλιοκόριτσο» σε στίχους και μουσική του Γιάννη Νικολάου.

Η Κατερίνα Μακαβού είναι ερμηνεύτρια, μουσικός και τραγουδοποιός. Θα ακούσουμε από τη φωνή της το τραγούδι «Πατησίων 316» σε στίχους και μουσική δική της.

Η Ελένη Πέτα θα μας τραγουδήσει «Το δώρο» σε στίχους του Γεράσιμου Ευαγγελάτου και μουσική του Θέμη Καραμουρατίδη. Οι δύο φίλοι συνεργάζονται ξανά και το αποτέλεσμα είναι εξαιρετικό.

Πατέρας και γιος συνεργάζονται στο επόμενο τραγούδι. Αντώνης και Γιάννης Βαρδής. Το τραγούδι λέγεται «Ξεριζωμός», σε στίχους του Κώστα Μπαλαχούτη και μουσική του Χρήστου Παπαδόπουλου. Το τραγούδι περιέχεται στο δίσκο με τίτλο «Χωρισμός».

Η Δήμητρα Σταθοπούλου, μία από τις πιο πρικισμένες νέες λαϊκές μας ερμηνεύτριες, θα μας τραγουδήσει το «Ανάσα μου» σε στίχους του Νίκου Αναγνωστάκη και μουσική του Νίκου Αλεξίου.

Φτάσαμε στο τέλος. Κάθε τέλος όμως προμηνύει μια νέα αρχή. Ευχόμαστε τα τυχόν άγνωστα τραγούδια που ακούσατε να τα μάθατε, να σας άρεσαν και να τα αγαπήσατε. Καλή συνέχεια.

0: Κόπηκε το ρεύμα και η επιχείρησή σας θα κοπεί στα δύο. Οι πελάτες σας θα κόψουν σχέσεις μαζί σας. Εξασφαλίστε τη λειτουργία της επιχείρησής σας με τις εφεδρικές γεννήτριες Petrogen. Τις νούμερο 1 σε πωλήσεις γεννήτριες στην Ελλάδα με τους φημισμένους αγγλικούς κινητήρες Perkins. Γεννήτριες Petrogen. Με την εγγύηση της Πέτρος Πετρόπουλος ΑΕΔΕ. Πάντα πρώτη σε όλη την Ελλάδα.
1: Τεχνικός αντιπρόσωπος Κρήτης, Νεκτάριος Πετράκης. Νούμερο 1 στις πωλήσεις, νούμερο 1 στην υποστήριξη. Τηλέφωνο 6944-261-842.
2: Στην καρδιά της πόλης, εκεί που όλοι και όλα συναντιούνται, στην πλατεία Αγίου Νικολάου, εκεί που είναι το στέκι σου κάθε ώρα της ημέρας. Πιάτσα καφέ. Από απολαυστικό μπραντς και δροσερές σαλάτες μέχρι γευστικές προτάσεις που σε συνοδεύουν από το πρωί ως το βράδυ. Και όταν πέφτει ο ήλιος, δυνατές εκδηλώσεις, μοναδικά κοκτέιλς και ρυθμός που ανεβαίνει. Πιάτσα καφέ. Στον ρυθμό της πόλης. Στον δικό σου ρυθμό.
3: Τέσσερα κόμμα τέσσερα.

0: Κέρα Tours. Θωμάς Τζανόπουλος. Το ταξιδιωτικό γραφείο που σας προτείνει τις πιο συμφέρουσες λύσεις στα ταξίδια σας.
1: Εισιτήρια μηνοϊκών γραμμών, ANEC, Super Fast Ferries, Hellenic Seaways, Nell Lines, Blue Star Ferries.
0: Αγκαλιάζουμε Αιγαίο και Αδριατική.
2: Σας κάνουμε κράτηση ως ότου αποφασίσετε με σιγουριά για το αεροπορικό σας ταξίδι για να μην σας τυχήσει μια περιούσια.
1: Αεροπορικά εισιτήρια για όλο τον κόσμο με online σύνδεση για όλες τις εταιρείες.
0: Όλος ο κόσμος, μια πόλη, όλη η Ελλάδα, μια γειτονιά.
1: Κέρα Tours, Θωμάς Τζανόπουλος, στον Άγιο Νικόλαο.

0: μπορεί να σας προσφέρει και να σας εγγυηθεί.
1: Σύγχρονος στόλος αυτοκινήτων προς ενοικίαση με ολοκληρωμένο δίκτυο σε όλη την Κρήτη, τις οικονομικότερες τιμές και πλήρη ασφαλιστική κάλυψη.
0: Κρατήσεις ξενοδοχείων, οργανωμένα πακέτα και κρουαζιέρες για όλο τον κόσμο.
1: Κερά Tours, Θωμάς Τζανόπουλος, Σοφοκλή Βενιζέλου 21, δίπλα στο πρώην Κτέλ, αμέσως μετά τη Μαρίνα.
0: Τηλέφωνα 2841 026496 και 2841 024 40.
2: Τώρα κλείστε τα ακτοπλοϊκά σας συστήρια μέσα από το site μας keratours.gr.
3: Στον παραλιακό του Αγίου Νικολάου, εκεί όπου η βόλτα γίνεται απόλαυση, σε περιμένει το Τελίζιο. Ένας χώρος με ιταλικό αέρα και σύγχρονη μεσογειακή αισθητική, που σερβίρει γεύσεις φτιαγμένες με ποιοτικές πρώτες ύλες και αυθεντική φιλοσοφία. Φρεσκοζυμωμένες πίτσες, λαχταριστά ζυμαρικά, δροσερές σαλάτες, ριζότο και επιλογές για όλη την οικογένεια συνθέτουν ένα μενού που καλύπτει κάθε γευστική επιθυμία. Είτε επιλέξεις να απολαύσεις το γεύμα σου με θέα τη θάλασσα, λίγα μέτρα μετά το κέρας της Αμάλθειας, στον παραλιακό πάνω στο λιμάνι, είτε προτιμάς την άνεση του σπιτιού σου, το Τελίζιο είναι δίπλα σου. Κάλεσε για τηλεφωνική παραγγελία στο 28410-24021 και απόλαυσε τις αγαπημένες σου γεύσεις με takeaway ή delivery γρήγορα και αξιόπιστα. Delizio. Κουζίνα με χαρακτήρα. Για κάθε απόλαυση στον παραλιακό Αγίου Νικολάου.

0: Κόπηκε το ρεύμα και η επιχείρησή σας θα κοπεί στα δύο. Οι πελάτες σας θα κόψουν σχέσεις μαζί σας. Εξασφαλίστε τη λειτουργία της επιχείρησής σας με τις εφεδρικές γεννήτριες Petrogen, τις νούμερο 1 σε πωλήσεις γεννήτριες στην Ελλάδα με τους φημισμένους αγγλικούς κινητήρες Perkins. Γεννήτριες Petrogen, με την εγγύηση της Πέτρος Πετρόπουλος ΑΕΔΕ, πάντα πρώτη σε όλη την Ελλάδα.
1: Τεχνικός αντιπρόσωπος Κρήτης, Νεκτάριος Πετράκης. Νούμερο 1 στις πωλήσεις, νούμερο 1 στην υποστήριξη. Τηλέφωνο 6944-261-842.
2: Στο Milo Pastry and Bakery η παράδοση συναντά το σήμερα και η γεύση γίνεται μοναδική. Φρέσκο ψωμί, λαχταριστά γλυκά, μοναδικές τούρτες και πίτες που ξεχωρίζουν, όλα φτιαγμένα με αγνές πρώτες ύλες και μεράκι. Και φυσικά το δικό μας χειροποίητο παγωτό σε πολλές απολαυστικές γεύσεις. Ελάτε να μας βρείτε σε τρία σημεία. Κεντρικό κατάστημα, Λουί Παστέρ 1, πλατεία Αγίου Νικολάου και Νεάπολη, για να ζήσετε τη γεύση της παράδοσης με μια πινελιά σύγχρονης δημιουργίας. Στο Milo Pastry and Bakery. Και η γεύση γίνεται δική μας ταυτότητα.
3: Ταξιδέψτε σε όλη την Κρήτη και την Ελλάδα με άνεση και ασφάλεια.
4: Με το κτέλ Ηρακλείου Λασιθίου. Με συνέπεια και τα πιο σύγχρονα πολυτελή λεωφορεία της Ευρώπης.
5: Καθημερινές αναχωρήσεις για Λαμία, Λάρισα, Κατερίνη, Θεσσαλονίκη. Κόρινθο, Πάτρα, Μεσολόγγι, Αγρίνιο, Άρτα, Ιωάννινα. Ο πιο σίγουρος και οικονομικός τρόπος για να πραγματοποιήσετε τα ταξίδια σας ή τις αποστολές των δεμάτων σας. Σας υποδεχόμαστε στις νέες μας εγκαταστάσεις στο ιστορικό κτίριο Αθηνά.
4: Κτέλ Ηρακλείου Λασιθίου, συνοδοιπόροι στα ταξίδια σας.
6: Γιάννη.
7: Έλα.
6: Δεν πετάγεσαι με το σκούτερ να πάρεις δύο πραγματάκια?
7: Πάλι, χθες δεν πήγα.
6: Έλα μωρέ, αν δεν κρίνιαζες θα είχες ήδη πάει.
7: Θα πάω, τελευταία φορά όμως.
8: Για να μην είναι και κυριολεκτικά η τελευταία φορά.
9: Φόρα κράνος.
10: Φόρα κράνος.
8: Φόρα κράνος. Έχει αποδειχθεί ότι οι πιο κοντινές διαδρομές είναι και οι πιο επικίνδυνες. Μεγάλωσε την απόσταση από τα ατυχήματα. Μία πρωτοβουλία του Ινστιτούτου Οδικής Ασφάλειας, Πάνος Μιλωνάς. Τηλέφωνο επικοινωνίας 210 86 20 150.

Ah.

0: 10 διεθνή βραβεία, εκατοντάδες εμβληματικά έργα. Europlan και η επιστήμη της κατασκευής ανάγεται σε τέχνη ζωής. Europlan με έδρα τον Άγιο Νικόλαο και έργα υψηλών προδιαγραφών σε όλο το νησί. Άρτια οργάνωση από τη μελέτη μέχρι την παράδοση. Δώστε μορφή στα όνειρά σας, δείχνοντας εμπιστοσύνη στην εμπειρία και την τεχνογνωσία μας. Europlan, πάντα κοντά σας σε τρία σημεία. Άγιος Νικόλαος, Ηράκλειο, Ελούντα. Στο ίντερνετ europlan.gr. Εδώ που η αρχιτεκτονική γίνεται κομμάτι της ζωής σας.
1: Ο σύγχρονος οδηγός ξέρει. Το καλό καύσιμο είναι επένδυση στη ζωή του κινητήρα. Γιατί το φθηνό καύσιμο στο τέλος κοστίζει ακριβά. Πρατήριο υγρών καυσίμων Aegean Ζαχαρίας Πατρονάκης. Ποιοτικά καύσιμα σε όλη τη διάρκεια του χρόνου, με δυνατές προσφορές και 24ωρη εξυπηρέτηση. Βουλκανιζατέρια κάθε τύπου οχήματος με τα καλύτερα ελαστικά της αγοράς. Υπερσύγχρονο πλυντήριο με self-service 24ωρης λειτουργίας για μικρά και βαρέως τύπου οχήματα, ώστε η εικόνα μέσα και έξω να είναι η καλύτερη. Αξεσουάρ και εξειδικευμένες υπηρεσίες που κάνουν το όχημά σας να ξεχωρίζει. Και στο τέλος, απολαύστε τον καφέ και τα σνακ σας στον υπέροχο χώρο μας με θέα τη θάλασσα, στο Αμμούδι, θέση Φράμα, Άγιος Νικόλαος και στον περιφερειακό προς ΕΠΑΛ Νεάπολης. Τηλέφωνο 28410-26170. Όμιλος Πατρονάκης. Η φροντίδα του αυτοκινήτου στα χέρια των ειδικών.
2: Ανώνυμη εταιρεία στην Ιερά Πέτρα αναζητά υπάλληλο λογιστηρίου για πλήρη απασχόληση. Επιθυμητά προσόντα? Προϋπηρεσία σε αντίστοιχη θέση θα εκτιμηθεί. Καλή γνώση εργασίας σε περιβάλλον Windows 11 Pro. Καλή γνώση προγράμματος ERP. Γνώση βασικών λογιστικών αρχών και My Data. Υπευθυνότητα και οργανωτικές δεξιότητες. Ικανότητα εργασίας σε ομαδικό περιβάλλον. Παροχές: ανταγωνιστικές αποδοχές, σταθερό και σύγχρονο εργασιακό περιβάλλον, συνεχής εκπαίδευση. Αποστολή βιογραφικών στο biographicaer@gmail.com. Πληροφορίες στο τηλέφωνο 6937-220-424.
3: Κοσμήματα Αλεξούδης. Πρώτη σκέψη, πρώτη επιλογή. Κωνσταντίνου Παλαιολόγου 17, Άγιος Νικόλαος. 104,4. Ραδιόφωνο με στήλη.

Η φύση εμπεριέχει από μόνη της την τελειότητα. Γι' αυτό, όταν χρειάζεται να επέμβεις, οφείλεις να το κάνεις με σεβασμό και αγροτικά εφόδια Μανώλης Τζόρτζης. Άγιος Νικόλαος. Ένα κατάστημα. Αμέτρητες λύσεις. Εργαλεία, κοπτικά μηχανήματα, διαμόρφωση και συντήρηση κήπου. Αναλαμβάνουμε υπεύθυνα το σέρβις των μηχανημάτων σας. Μανώλης Τζόρτζης. Πηγάσου 32. Περιοχή ΚΤΕΛ. Άγιος Νικόλαος. Τηλέφωνο 28410-26600. Μανώλης Τζόρτζης. Με σεβασμό στη φύση. Στον παραλιακό του Αγίου Νικολάου, εκεί όπου η βόλτα γίνεται απόλαυση, σε περιμένει το Τελίζιο. Ένας χώρος με ιταλικό αέρα και σύγχρονη μεσογειακή αισθητική, που σερβίρει γεύσεις φτιαγμένες με ποιοτικές πρώτες ύλες και αυθεντική φιλοσοφία.

0: Φρεσκοζυμωμένες πίτσες, λαχταριστά ζυμαρικά, δροσερές σαλάτες, ριζότο και επιλογές για όλη την οικογένεια συνθέτουν ένα μενού που καλύπτει κάθε γευστική επιθυμία. Είτε επιλέξεις να απολαύσεις το γεύμα σου με θέα τη θάλασσα, λίγα μέτρα μετά το κέρας της Αμάλθειας, στον παραλιακό πάνω στο λιμάνι, είτε προτιμάς την άνεση του σπιτιού σου, το Delizio είναι δίπλα σου. Κάλεσε για τηλεφωνική παραγγελία στο 28410-24021 και απόλαυσε τις αγαπημένες σου γεύσεις με takeaway ή delivery γρήγορα και αξιόπιστα. Delizio. Κουζίνα με χαρακτήρα. Για κάθε απόλαυση στον παραλιακό Αγίου Νικολάου.
1: Υπάρχουν στιγμές μέσα στη μέρα που θες κάτι παραπάνω. Κάτι που να σου φτιάχνει τη διάθεση. Στο Μάκο Καφέ Κρεπερί κάθε στιγμή μετατρέπεται σε απόλαυση. Από τον πρώτο καφέ της ημέρας μέχρι εκείνη τη λιγούρα που εμφανίζεται ξαφνικά, θα βρεις πάντα αυτό που χρειάζεσαι. Φρέσκα σάντουιτς με πλούσια γεύση, σφολιάτες τραγανές και ζεστές, επιλογές για το πρωινό σου, αλλά και για κάθε ώρα της ημέρας και επιλογή σε κρέπες γλυκές και αλμυρές από νωρίς το μεσημέρι. Ανοίγουμε από τις 6 το πρωί για να σε προλάβουμε και συνεχίζουμε με delivery από τις 7 το πρωί έως τις 11 το βράδυ για να μην σου λείψει τίποτα. Κάλεσε τώρα στο 2841 18 1163. Μάκο Καφέ Κρεπερί. Κνωσού 23 στη γωνιά της παλιάς λαϊκής Αγίου Νικολάου. Η καθημερινή σου απόλαυση όπως πρέπει να είναι.
2: Εκατόν 4,4.

0: Η ώρα είναι 6.
1: Αγάπη δεν μη έχω, ουδέν ωφελούμε.
2: Η αγάπη μακροθυμεί, χρηστεύεται. Η αγάπη ου ζηλεί, η αγάπη ου περπερεύεται. Ου φυσιούται, ου κασχυμονεί, ου ζητεί τα εαυτής, ου παροξύνεται, ου λογίζεται το κακόν, ου χαίρει επί τη αδικία, συγχαίρει δε τη αληθεία.
1: Πάντα στέγει, πάντα πιστεύει, πάντα ελπίζει, πάντα υπομένει.
2: Η αγάπη ουδέποτε εκπίπτει.

0: πάνω από τις ακτές του τραγουδιού και τα κρογιάλια της μελωδίας. Ακούτε την εκπομπή «Ζήτω το ελληνικό τραγούδι».
1: Καθημερινά, εκτός Κυριακής, από τις 6 μέχρι τις 7. Γράφει, επιμελείται και παρουσιάζει ο Νίκος Ζόρτζης.

Από το κοντινό μας παρελθόν, φίλες και φίλοι, για τον απόψινό μας πρόλογο. Τον Μίκη Θεοδωράκη και Ελευθέρη Παπαδόπουλου, Ερημιά. Μια όψιμη συνεργασία με ερμηνευτές τους Μάνο Λιμιτσιά και Μαρία Φαραντούρη. Ο πρώτος ερμήνευσε το Γεράκι, το εναρκτήριο άκουσμα της σημερινής μας προσπάθειας στους 104,4 στον FM. 60 λεπτά, φίλες και φίλοι, από Δευτέρα μέχρι και Σάββατο, από τις 6 έως τις 7 το απόγευμα, το ελληνικό τραγούδι. Καλή σας ακρόαση.

Στα τέλη του 70 και στις αρχές του 80, δύο ποιητές τραγουδισμένοι από τον Γιάννη Κούτρα. Καταρχάς ο Νίκος Καβαδίας με τη μουσική του Θάνου Μικρούτσικου, Κουροσίβο, όπως συμπεριλήφθηκε στον κύκλο του τελευταίου «Ο Σταυρός του Νότου». Και αμέσως μετά ο Ντίνος Χριστιανόπουλος. «Καημένε Μακρυγιάννη», με την συμμετοχή της χοροδίας, τη μουσική, την ενορχήστρωση του Σταύρου Κουγιουμτζή. Συμπεριλήφθηκε στον κύκλο του τελευταίου «Μη κραίνει ο κόσμος».

Στο δεύτερο μισό της δεκαετίας του 70, στα 1976 πιο συγκεκριμένα και στον κύκλο των Χατζηδάκη Γκάτσου Αθανασία, μια αναφορά στον Αρθούρο Ρεμπό με την φωνή του Μανώλη Μητσιά.

Από τη φωνή της Ελένης Βιτάλη, συνέχειά μας. Τραγουδώντας καταρχάς Γιώργο Σταυριανό. Μουσική στίχη. Δρόμοι που χάθηκαν.

Στα 1990 η Ελένη Βιτάλη συνεργάζεται με τον Γιώργο Ανδρέου. «Η πόλη πονηρεύτηκα», ο γενικός τίτλος του κύκλου, από όπου το στιχούργημα του Θοδωρηγόνη. Ποιος είναι αυτός?

8 χρόνια πριν, στα 1982, η Ελένη Βιτάλη τραγουδά Οδυσσέα Ελίτη και Δημήτρη Λάγιο. Γεια σου κύριε Μρέξε.

Στις αρχές της δεκαετίας του 70 με τον Γρηγόρη Μπηθηκότσιν τραγουδά Μάνο Χατζηδάκη και Νίκο Γκάτσου. Χελιδόνησε κλουβί, όπως συμπεριλήφθηκε στον κύκλο των προαναφερθέντων «Επιστροφή». Και αμέσως μετά, στα τέλη του 60, να τραγουδά Σταύρο Ξαρχάκο και Ελευθέρη Παπαδόπουλο. Στούδε Λιβωριά, όπως συμπεριλήφθηκε στον κύκλο των τελευταίων «Χρώματα».

Από τα μουσικά δρόμενα της δεκαετίας του 90 με την Αναστασία Μουτσάτσου, η συνέχεια μας. Οι μεγάλες οι αγάπες είναι ανίκητες, του Διονύση Τσακνή. Και ακολουθεί με τη μουσική του Παντελή Θαλασσινού στους Άγιους Τόπους της Καρδιάς, σε στίχους του Ηλία Κατσούλη.

Από τα 1996 στα 1974. Μανώλης Μητσιάς, το τραγούδι των Κοντραμπατζίδων. Συμπεριλήφθηκε στον κύκλο «Αχέρωτα» του Χρήστου Λεοντή με τον λόγο του Φεντερίκο Γκαρθία Λόρκα που απέδωσε στη γλώσσα μας ο Λευθέρης Παπαδόπουλος. Συνερμηνεύτρια η Τάνια Τσανακλίδου.

Δύο δεκαετίες μετά, στο πρώτο μισό του 90, με τον Αλκίνο Ιωαννίδη να τραγουδά Νίκο Ζωδιέρη. Στην αγορά του κόσμου.

0: Στην αγορά του κόσμου και φυσάει Θεός. Με τη μουσική και το στίχο του Νίκου Ζούδιαρη, την ερμηνεία του Αλκίνου Ιωαννίδη για τον απόψινό μας επίλογο, φίλες και φίλοι. Σας ευχαριστούμε που μας ακούσατε. Γεια σας.
1: Αγάπη δεν μη έχω, ουδέν ωφελούμε.
2: Η αγάπη μακροθυμεί, χρηστεύεται. Η αγάπη ου ζηλεί, η αγάπη ου περπερεύεται. Ου φυσιούται, ου κασχυμονεί, ου ζητεί τα εαυτής, ου παροξύνεται, ου λογίζεται το κακόν, ου χαίρει επί τη αδικία, συγχαίρει δε τη αληθεία.
1: Πάντα στέγει, πάντα πιστεύει, πάντα ελπίζει, πάντα υπομένει.
2: Η αγάπη ουδέποτε εκπίπτει, η αγάπη...
3: Κοσμήματα Αλεξούδης. Πρώτη σκέψη, πρώτη επιλογή. Κωνσταντίνου Παλαιολόγου 17, Άγιος Νικόλαος.
4: Κόπηκε το ρεύμα και η επιχείρησή σας θα κοπεί στα δύο. Οι πελάτες σας θα κόψουν σχέσεις μαζί σας. Εξασφαλίστε τη λειτουργία της επιχείρησής σας με τις εφεδρικές γεννήτριες Petrogen, τις νούμερο 1 σε πωλήσεις γεννήτριες στην Ελλάδα με τους φημισμένους αγγλικούς κινητήρες Perkins. Γεννήτριες Petrogen, με την εγγύηση της Πέτρος Πετρόπουλος ΑΕΔΕ, πάντα πρώτη σε όλη την Ελλάδα.
5: Τεχνικός αντιπρόσωπος Κρήτης, Νεκτάριος Πετράκης. Νούμερο 1 στις πωλήσεις, νούμερο 1 στην υποστήριξη. Τηλέφωνο 6944-261-842.
6: Στην καρδιά της πόλης, εκεί που όλοι και όλα συναντιούνται, στην πλατεία Αγίου Νικολάου, εκεί που είναι το στέκι σου κάθε ώρα της ημέρας. Πιάτσα καφέ. Από απολαυστικό μπραντς και δροσερές σαλάτες μέχρι γευστικές προτάσεις που σε συνοδεύουν από το πρωί ως το βράδυ. Και όταν πέφτει ο ήλιος, δυνατές εκδηλώσεις, μοναδικά κοκτέιλς και ρυθμός που ανεβαίνει. Πιάτσα καφέ. Στον ρυθμό της πόλης. Στον δικό σου ρυθμό. Στο Milo Pastry and Bakery η παράδοση συναντά το σήμερα και η γεύση γίνεται μόνο

0: Δική. Φρέσκο ψωμί, λαχταριστά γλυκά, μοναδικές τούρτες και πίτες που ξεχωρίζουν, όλα φτιαγμένα με αγνές πρώτες ύλες και μεράκι. Και φυσικά το δικό μας χειροποίητο παγωτό σε πολλές απολαυστικές γεύσεις. Ελάτε να μας βρείτε σε τρία σημεία. Κεντρικό κατάστημα, Louis Pasteur 1, πλατεία Αγίου Νικολάου και Νεάπολη, για να ζήσετε τη γεύση της παράδοσης με μια πινελιά σύγχρονης δημιουργίας. Στο Μήλο Pastry and Bakery. Και η γεύση γίνεται δική μας ταυτότητα.
1: Ταξιδέψτε σε όλη την Κρήτη και την Ελλάδα με άνεση και ασφάλεια.
2: Με το κτέλ Ηρακλείου Λασιθίου. Με συνέπεια και τα πιο σύγχρονα πολυτελή λεωφορεία της Ευρώπης.
1: Καθημερινές αναχωρήσεις για Λαμία, Λάρισα, Κατερίνη, Θεσσαλονίκη, Κόρινθο, Πάτρα, Μεσολόγγι, Αγρίνιο, Άρτα, Ιωάννινα. Ο πιο σίγουρος και οικονομικός τρόπος για να πραγματοποιήσετε τα ταξίδια σας ή τις αποστολές των δεμάτων σας. Σας υποδεχόμαστε στις νέες μας εγκαταστάσεις στο ιστορικό κτίριο Αθηνά.
2: Κτέλ Ηρακλείου Λασιθίου. Συνοδοιπόροι στα ταξίδια σας.

στη ζωή. Βράδυ πρωί παίρνουν οι μέρες δίχως όνειρα και ελπίδες. Μοίρα κακή και τραγική μας έχουν δέσει τη ζωή οι αλυσίδες. Κάθε καημό

να κουράσει, γιατί αυτός, μονάχα αυτός, τις αλυσίδες της ζωής μπορεί να σπάσει.

0: ο σύγχρονος οδηγός ξέρει. Το καλό καύσιμο είναι επένδυση στη ζωή του κινητήρα. Γιατί το φθηνό καύσιμο στο τέλος κοστίζει ακριβά. Πρατήριο υγρών καυσίμων Aegean Ζαχαρίας Πατρονάκης. Ποιοτικά καύσιμα σε όλη τη διάρκεια του χρόνου. Με δυνατές προσφορές και 24-ωρη εξυπηρέτηση. Βουλκανιζατέρια κάθε τύπου οχήματος με τα καλύτερα ελαστικά της αγοράς. Υπερσύγχρονο πλυντήριο με self-service 24-ωρης λειτουργίας για μικρά και βαρέως τύπου οχήματα, ώστε η εικόνα μέσα και έξω να είναι η καλύτερη. Αξεσουάρ και εξειδικευμένες υπηρεσίες που κάνουν το όχημά σας να ξεχωρίζει. Και στο τέλος, απολαύστε τον καφέ και τα σνακ σας στον υπέροχο χώρο μας με θέα τη θάλασσα, στο Αμμούδι, θέση Φράμα, Άγιος Νικόλαος και στον περιφερειακό προς ΕΠΑΛ Νεάπολης. Τηλέφωνο 28410-26170. Όμιλος Πατρονάκης. Η φροντίδα του αυτοκινήτου στα χέρια των ειδικών.
1: 104,4 Οάσι Δροσιάς, ΣΑΕΦΕΜ.

στον παραλιακό του Αγίου Νικολάου, εκεί όπου η βόλτα γίνεται απόλαυση. Σε περιμένει το Delizio, ένας χώρος με ιταλικό αέρα και σύγχρονη μεσογειακή αισθητική, που σερβίρει γεύσεις φτιαγμένες με ποιοτικές πρώτες ύλες και αυθεντική φιλοσοφία. Φρεσκοζυμωμένες πίτσες, λαχταριστά ζυμαρικά, δροσερές σαλάτες, ριζότο και επιλογές για όλη την οικογένεια συνθέτουν ένα μενού που καλύπτει κάθε γευστική επιθυμία. Είτε επιλέξεις να απολαύσεις το γεύμα σου με θέα τη θάλασσα, λίγα μέτρα μετά το κέρας της Αμάλθειας, στον παραλιακό πάνω στο λιμάνι, είτε προτιμάς την άνεση του σπιτιού σου, το Delizio είναι δίπλα σου. Κάλεσε για τηλεφωνική παραγγελία στο 28410-24021 και απόλαυσε τις αγαπημένες σου γεύσεις με takeaway ή delivery γρήγορα και αξιόπιστα. Delizio. Κουζίνα με χαρακτήρα. Για κάθε απόλαυση στον παραλιακό Αγίου Νικολάου.

μόνο για σήμερα, σαν τα αισθήματα που είναι εφήμερα. Δεν είναι τρέλα, δεν είναι βίτσια, ούτε να πάθος.

0: Την ξένη δισκοθήκη του 104,4.
1: Οι κοκκινές, οι πράσινες, οι θαλασσιές.
2: Η φύση εμπεριέχει από μόνη της την τελειότητα. Γι' αυτό, όταν χρειάζεται να επέμβεις, οφείλεις να το κάνεις με σεβασμό και αγροτικά εφόδια Μανώλης Τζόρτζης. Άγιος Νικόλαος. Ένα κατάστημα. Αμέτρητες λύσεις. Εργαλεία, κοπτικά μηχανήματα, διαμόρφωση και συντήρηση κήπου. Αναλαμβάνουμε υπεύθυνα το σέρβις των μηχανημάτων σας. Μανώλης Τζόρτζης. Πηγάσου 32. Περιοχή ΚΤΕΛ. Άγιος Νικόλαος. Τηλέφωνο 28410-26600. Μανώλης Τζόρτζης. Με σεβασμό στη φύση.
3: Ανώνυμη εταιρεία στην Ιερά Πέτρα αναζητά υπάλληλο λογιστηρίου για πλήρη απασχόληση. Επιθυμητά προσόντα? Προϋπηρεσία σε αντίστοιχη θέση θα εκτιμηθεί. Καλή γνώση εργασία.

0: σε περιβάλλον Windows 11 Pro. Καλή γνώση προγράμματος ERP, γνώση βασικών λογιστικών αρχών και My Data, υπευθυνότητα και οργανωτικές δεξιότητες, ικανότητα εργασίας σε ομαδικό περιβάλλον. Παροχές, ανταγωνιστικές αποδοχές, σταθερό και σύγχρονο εργασιακό περιβάλλον, συνεχής εκπαίδευση. Αποστολή βιογραφικών στο biographicaer@gmail.com. Πληροφορίες στο τηλέφωνο 6937 220 424.
1: Τέσσερα κόμμα τέσσερα.

0: Κερά Tours, Θωμάς Τζανόπουλος. Το ταξιδιωτικό γραφείο που σας προτείνει τις πιο συμφέρουσες λύσεις στα ταξίδια σας.
1: Εισιτήρια μηνοϊκών γραμμών, ANEC, Super Fast Ferries, Hellenic Seaways, Nell Lines, Blue Star Ferries.
0: Αγκαλιάζουμε Αιγαίο και Αδριατική.
2: Σας κάνουμε κράτηση όσο το αποφασίσετε με σιγουριά για το αεροπορικό σας ταξίδι για να μην σας τυχήσει μια περιούσια.
1: Αεροπορικά εισιτήρια για όλο τον κόσμο με online σύνδεση για όλες τις εταιρείες.
0: Όλος ο κόσμος, μια πόλη, όλη η Ελλάδα, μια γειτονιά.
1: Κερά Tours, Θωμάς Τζανόπουλος, στον Άγιο Νικόλαο.

0: και από πολλές άλλες εκτόσεις και προσφορές, τις οποίες μόνο ένα οργανωμένο και σύγχρονο πρακτορείο ταξιδιών όπως το Kera Tours μπορεί να σας προσφέρει και να σας εγγυηθεί.
1: Σύγχρονος στόλος αυτοκινήτων προς ενοικίαση με ολοκληρωμένο δίκτυο σε όλη την Κρήτη, τις οικονομικότερες τιμές και πλήρη ασφαλιστική κάλυψη.
0: Κρατήσεις ξενοδοχείων, οργανωμένα πακέτα και κρουαζιέρες για όλο τον κόσμο.
1: Kera Tours, Θωμάς Τζανόπουλος, Σοφοκλή Βενιζέλου 21, δίπλα στο πρώην Τελ, αμέσως μετά τη Μαρίνα.
0: Τηλέφωνα 28410 26496 και 28410 24740.
2: Τώρα κλείστε τα ακτοπλοϊκά σας εισιτήρια μέσα από το site μας. keratours.gr.
3: Ταξιδέψτε σε όλη την Κρήτη και την Ελλάδα με άνεση και ασφάλεια.
4: Με το κτέλ Ηρακλείου Λασιθίου. Με συνέπεια και τα πιο σύγχρονα πολυτελή λεωφορεία της Ευρώπης.
5: Καθημερινές αναχωρήσεις για Λαμία, Λάρισα, Κατερίνη, Θεσσαλονίκη. Κόρινθο, Πάτρα, Μεσολόγγι, Αγρίνιο, Άρτα, Ιωάννινα. Ο πιο σίγουρος και οικονομικός τρόπος για να πραγματοποιήσετε τα ταξίδια σας ή τις αποστολές των δεμάτων σας. Σας υποδεχόμαστε.

0: Προσοχή στις απομιμήσεις.
1: Η ώρα είναι 9.
2: Ένα πετόνι μαζί, κάνεις την εγγραφή σου. Ώρα να παίξεις κι εσύ την μπάλα τη ζωή σου.
3: Έλα Bet, η νέα πλατφόρμα με Bet Builder. Live streaming, υψηλές αποδόσεις, γρήγορο cash out και Έλληνες dealers. Έλα Bet, έλα όπως είσαι. Ρυθμιστή ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
4: Την προστασία από τον ήλιο δεν τη διαπραγματεύεσαι. Sunscreen Velvet από τη Fresiderm. Κατοχυρωμένη πατέντα αντιλιακής προστασίας με την αποκλειστική τεχνολογία Velvet Second Skin. Απόλυτα ανάλαφρη αίσθηση, βελούδινη υφή, χωρίς να αφήνει ίχνος λιπαρότητα στο δέρμα. Εξασφαλίζει άριστη κατανομή των αντιλιακών φίλτρων για ομοιόμορφη, αποτελεσματική προστασία. Πατενταρισμένη καινοτομία Sunscreen Velvet από τη Fresiderm.
5: Μηχανικέ, ξεκινάμε τα πετά στο υπόγειο.
6: Το σκυρόδαμα σήμερα θα περιέχει Πένετρον Admix της Πένετρον.
5: Άρα, τέλος οι μεμβράνες και τα μπαλώματα. Στεγανοποίηση από μέσα.
6: Σωστά. Χρόνια χρησιμοποιείται η Πένετρον στα μεγάλα έργα, παρέχοντας προϊόντα κρυσταλλικής δράσης και για στεγανοποίηση υφιστάμενων κατασκευών. Πένετρον. Για έργα που αντέχουν στο χρόνο.

Φίλες και φίλοι, καλησπέρα και καλώς ήρθατε σε μια ακόμα εκπομπή Jazz Life. Για τις επόμενες δύο ώρες θα ταξιδέψουμε μαζί στα μονοπάτια της jazz του χθες και του σήμερα. Ξεκινήσαμε πηγαίνοντας πολύ παλιά πίσω, 110 χρόνια, για να ακούσουμε την ηχογράφηση του περίφημου The Entertainer από τον Scott Joplin. Ήταν 1916. Για τη συνέχεια ήταν η Billie Holiday που στις 27 Νοεμβρίου του 1933 ξεκινούσε τη δισκογραφική της καριέρα σε ηλικία 18 ετών με το κομμάτι Your Mother, Son in Law με την ορχήστρα του Benny Goodman. Συνεχίζουμε Charlie Parker, Mango Mank από το άλμπουμ The South of the Border του 1952. Στο μικρόφωνο και στις επιλογές ο Ηλίας Τάτσης.

Ήταν η κλασική σύνθεση του Dizzy Gillespie και του Chano Pozzo, την Tindeo, εδώ στην εκτέλεση του James Moody και των Modernists. Μια έκδοση σε δεκάνηση του 1952. Όπως τα έχετε ήδη καταλάβει, κάνουμε ένα μικρό ταξίδι στην Afro-Cuban Jazz, συνεχίζοντας με τον Mongo Santa Maria, ίσως ρύθμος Afro-Cubano, στην κλασική του σύνθεση επίσης, Afro Blue, από το άλμπουμ Yabu 1958.

Ήταν ο George Shearing και το κουιντέτο του 1954 στο Mambo Inn. Και θα κλείσουμε το πρώτο μήνο της εκπομπής Jazz Live με, με το περίφημο κομμάτι Manteca του Dizzy Gillespie σε ζωντανή ηχογράφηση στο Newport το 1957. Μετά τις διαφημίσεις θα είμαστε και πάλι μαζί.

0: Δεν αρκεί να παίζεις μουσική, πρέπει να ξέρεις και να τη διαλέγεις. Ο 104,4 ξέρει να επιλέγει καλά.
1: Όταν μιλάμε για στοίχημα, η Interveten ξέρει. Με Odds Boost, 0% γανιώτα στα μεγάλα μάτς, σούπερ προσφορές και αποδόσεις στα φαβορί που ξεχωρίζουν. Στην Interveten το παιχνίδι γίνεται απόλαυση με κορυφαία εφαρμογή και live betting για δράση όπου κι αν είσαι. 36 χρόνια εμπειρίας και αξιοπιστία σε κάθε ποντάρισμα. Interveten, πάντα ένα βήμα μπροστά στο στοίχημα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Ρυθμιστή σε ΕΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
2: Το κολαγόνο του δερματός σου χτίζεται ξανά. Face Serum Pure Collagen από τη Fresiderm. Ορός ολικής αναδόμησης με καινοτομία διπλής τεχνολογίας κολαγόνου που στηρίζει τον δομικό ιστό της επιδερμίδας. Δίκαν κολαγόνο, χαλκός και αμινοξέα συνεργούν για δέρμα νεανικό, πυκνό και ελαστικό. Το οβάλ του προσώπου επανέρχεται. Οι ρητίδες λιένονται και η εικόνα κουρασμένης όψης αναστρέφεται. Face Serum Pure Collagen. Το δέρμα σου με νέα αρχιτεκτονική. Fresiderm. Ελληνικά προϊόντα με σύμμαχο τον δερματολόγο και το φαρμακοποιό.

Φίλες και φίλοι, συνεχίζουμε με το δεύτερο μέρος της εκπομπής Jazz Live. Την έναρξη έκανε η τραγουδίστρια Dominique Fils-Aimée με το κομμάτι S.A.P.E.B.E.L. από το άλμπουμ My World is the Sun που κυκλοφόρησε το 2025. 10 χρόνια νωρίτερα ο Καμάσι Ουάσιγκτον κυκλοφορούσε το άλμπουμ The Epic, από το οποίο ακούμε Change of the Guard. Να κάνουμε και μια μικρή διόρθωση για το πρώτο μέρος. Το Afro Blue, το μόνο Santa Maria, δεν είχε κυκλοφορήσει, δεν υπήρχε μάλλον και δεν είχε κυκλοφορήσει το άλμπουμ Yabu του 1958, αλλά στο επόμενο το άλμπουμ, Mongo, του 1959. Μάλιστα ήταν Μάιος. Και για να είμαστε πιο ακριβείς, η πρώτη ηχογράφηση του κομματιού ήταν ένα μήνα νωρίτερα στο άλμπουμ Concert by the Sea, Απρίλιος του 1959, από τον Carl Chandler. Παρέα βέβαια με το Mongo Santa Maria.

Φίλες και φίλοι, θα κλείσουμε το δεύτερο ημίωρο της εκπομπής Jazz Live με Amaro Freitas, Encantados, ένα κομμάτι που περιέρχεται στο άλμπουμ του E.E., όπως προφέρονται στην πορτογαλική γλώσσα τα δύο Ύψιλον. Ένα άλμπουμ κυκλοφόρησε το 2024. Μετά τις διαφημίσεις και πάλι κοντά σας.

104,4. Πίσω του βρίσκεστε μονάχα εσείς.

0: Η ώρα είναι 10.
1: Έλα περπόλη μαζί, κάνεις την εγγραφή σου. Ώρα να παίξεις κι εσύ την μπάλα τη ζωή σου.
2: Έλαβες, η νέα πλατφόρμα με Bet Builder. Live streaming, υψηλές αποδόσεις, γρήγορο cash out και Έλληνες dealers. Έλαβες. Έλα όπως είσαι. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
3: Την προστασία από τον ήλιο δεν τη διαπραγματεύεσαι. Sunscreen Velvet από τη Fresiderm. Κατοχυρωμένη πατέντα αντιλιακής προστασίας με την αποκλειστική τεχνολογία Velvet Second Skin. Απόλυτα ανάλαφρη αίσθηση, βελούδινη υφή χωρίς να αφήνει ίχνος λιπαρότητα στο δέρμα. Εξασφαλίζει άριστη κατανομή των αντιλιακών φίλτρων για ομοιόμορφη αποτελεσματική προστασία. Πατενταρισμένη καινοτομία Sunscreen Velvet από τη Fresiderm.
4: Μηχανικέ, ξεκινάμε τα μπετά στο υπόγειο.
5: Το σκυρόδαμα σήμερα θα περιέχει Πένετρον Άντμιξ της Πένετρον.
4: Άρα, τέλος οι μεμβράνες και τα μπαλώματα. Στεγανοποίηση από μέσα.
5: Σωστά. Χρόνια χρησιμοποιείται η Πένετρον στα μεγάλα έργα, παρέχοντας προϊόντα κρυσταλλικής δράσης και για στεγανοποίηση υφιστάμενων κατασκευών. Πένετρον. Για έργα που αντέχουν στο χρόνο.

φίλες και φίλοι, μπήκαμε στο τρίτο ημίρο της εκπομπής Jazz Live με Miles Davis Quintet από το album Working 1958. Ακούσαμε το κομμάτι 4. Συνεχίζουμε με Harry Franklin από το album The Skipper 1972. Ακούμε Outbreak. Στο μικρόφωνο και στις επιλογές ο Ηλίας Τάτσης.

Λοιπόν, it's April για το κλείσιμο του τρίτου ημίρου της εκπομπής Jazz Live από τη ζωντανή ηχογράφηση Live at the Half Note του 1957. Μετά τις διαφημίσεις και πάλι κοντά σας για το τέταρτο και τελευταίο για απόψε μέρος της εκπομπής.

0: 104,4 Οασιδροσιάς ΑΕΦΕΜ.
1: Στο Intervetten Live Casino το παιχνίδι και οι προσφορές δεν σταματούν ποτέ. Ρουλέτα, blackjack, μπακαρά και τηλεπαιχνίδια όλα παίζουν στην ανανεωμένη πλατφόρμα της Intervetten με dealers που μιλούν στη γλώσσα μας. Γίνεται καλύτερο, μα φυσικά. Τα πιο δημοφιλή παιχνίδια από τους κορυφαίους παρόχους ενισχύονται με μοναδικές καθημερινές προσφορές και σούπερ επιστροφή το Σαββατοκύριακο. 36 χρόνια εμπειρίας και αξιοπιστία σε κάθε ποντάρισμα. Intervetten Live Casino. Ζωντανή δράση όπου και αν βρίσκεσαι. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
2: Το κολαγόνο του δερματός σου χτίζεται ξανά. Face Serum Pure Collagen από τη Fresiderm. Ορός ολικής αναδόμησης με καινοτομία διπλής τεχνολογίας κολαγόνου που στηρίζει τον δομικό ιστό της επιδερμίδας. Vegan κολαγόνο, χαλκός και αμινοξέα συνεργούν για δέρμα νεανικό, πυκνό και ελαστικό. Το οβάλ του προσώπου επανέρχεται. Οι ρητίδες λιένονται και η εικόνα κουρασμένης όψης αναστρέφεται. Face Serum Pure Collagen. Το δέρμα σου με νέα αρχιτεκτονική. Fresiderm. Ελληνικά προϊόντα με σύμμαχο τον δερματολόγο και το φαρμακοποιό.

Φίλες και φίλοι, μπήκαμε στο τέταρτο και τελευταίο για απόψε μέρος της εκπομπής Jazz Live με τον κορυφαίο ίσως σύγχρονο δεξιοτέχνη ουτίστα, τον Ανουάρ Μπραχίμ από την Τινησία. Ακούσαμε το κομμάτι Stop Over at Djibouti από το LP του, το άλμπουμ του The Astounding Eyes of Rita που κυκλοφόρησε το 2009. Συνεχίζουμε με τον πρωτοπόρο ουτίστα και μπασίστα βέβαια, Αχμέτ Αμπντούλ Μαλίκ. Το άλμπουμ East Meets West 1959 ακούμε Λαϊ Μπεκί. Από τους πρωτοπόρους δημιουργούς που προσπάθησαν να φέρουν δύο κόσμους διαφορετικούς, τη Δύση με την Ανατολή, σε μια κοινή διαδρομή μέσα από τα μονοπάτια της jazz. Στο μικρόφωνο και στις επιλογές ο Ηλίας Τάτσης.

άλλος ένας σπουδαίος ουτίστας, ο Ραμπί Αμπού Καχαλίλ, από το Λίβανο, και το άλμπουμ του Blue Camel του 1992, από το οποίο ακούσαμε το κομμάτι Ραμπού Αμπού Καμπού. Θα κλείσουμε, φίλες και φίλοι, την απόψινή μας εκπομπή με ένα κομμάτι αφιερωμένο στη μνήμη ενός σπουδαίου Έλληνα συνθέτη, του Κυριάκου Σφέτσα, που πρόσφατα έφυγε από κοντά μας. Ένας δημιουργός με μια πολύ δυνατή και πολύ ξεχωριστή σχέση με την τζαζ. Ακούμε το περίφημο Σαμαρίνα στη δικιά του μοναδική εκτέλεση από το άλμπουμ Χωρίς Σύνορα του 1980 μαζί με το In Greek Fusion Orchestra. Εμείς ανανεώνουμε το ραντεβού μας για αύριο την ίδια ώρα. Μέχρι τότε, από τον Ηλία Τάτσι, ήταν στο μικρόφωνο και στις επιλογές, να είστε όλες και όλοι καλά.

Καλώ σε βρίσκω, ακροάτρια, ακροατή του ράδιο 104,4 στον Άγιο Νικόλαο. Η καθημερινή σου μουσική συνήθεια. Good afternoon from your favorite station. Radio 104.4 in Άγιος Νικόλαος, Crete.

Ζείτε κάτω από τον ίδιο ουρανό. Αναπνέετε τον ίδιο αέρα. Ακούτε ένα σταθμό. 104,4. Μέσα στη ζωή.

Και σε μια στιγμή βρέθηκε πάνω από τη στέγη του συμφοριασμένου σπιτιού. Το στενό από κάτω έγινε στο πλάι και φούνιαξε χαμηλά. Κάτω από τα πόδια της Μαργαρίτας ξεπρόβαλαν τούτα ένα σωρό στέγες που κόβονταν γωνιαστά από γυαλιστές.

0: Καλώ σε βρίσκω και πάλι εδώ. Ράδιο 104,4. Άγιος Νικόλαος.
1: Από την άκρη της γης θέλεις να παραβγείς με τον ήχο. Οι φίλοι που είχες εχθές είναι πια ζωγραφιές. Σας προτείχω. Τα αστέρια σβήσαν ξανά κι είναι οι σκέψεις φιλιά στον καθρέφτη.

εποχή. Δυο χειμώνες τα αστεριά σβήσαν ξανά κι είναι οι σκέψεις πουλιά. Σας προτείχω, τα αστεριά σβήσαν ξανά κι η σελήνη πετάει.

0: προσοχή στις απομιμήσεις.
1: Η ώρα είναι μία.
2: Αγάπη δεν μη έχω, ουδέν ωφελούμε.
3: Η αγάπη μακροθυμεί, χρηστεύεται. Η αγάπη ου ζηλεί, η αγάπη ου περπερεύεται. Ου φυσιούται, ου κασχυμονεί, ου ζητεί τα εαυτής, ου παροξύνεται. Ου λογίζεται το κακόν, ου χαίρει επί τη αδικία. Συγχαίρει δε τη αληθεία.
2: Πάντα στέγει, πάντα πιστεύει, πάντα ελπίζει, πάντα υπομένει.
3: Η αγάπη ουδέποτε εκπίπ.

0: πάνω από τις ακτές του τραγουδιού και τα κρογιάλια της μελωδίας. Ακούτε την εκπομπή «Ζήτω το ελληνικό τραγούδι».
1: Καθημερινά, εκτός Κυριακής, από τις 6 μέχρι τις 7. Γράφει, επιμελείται και παρουσιάζει ο Νίκος Ζόρτζης.

Στα 1995 με τον Αλκίνο Ιωαννίδη να τραγουδά Νίκο Ζουδιέρη. Μεσόγειος. Το ελληνικό τραγούδι στους 104,4 στον FM και σήμερα, φίλες και φίλοι. Καλησπέρα σας. Καλώς ήρθατε.

Από τα δρόμενα της δεκαετίας του 90 και την τηλεοπτική Αναστασία. Από την συνεργασία της Ελευθερίας Αρβανιτάκη με τον Δημήτρη Παπαδημητρίου. Φίλες και φίλοι, δύο τραγούδια για την πρώτη μας ενότητα. Το ελληνικό τραγούδι από Δευτέρα μέχρι και Σάββατο στους 104,4 των FM. Από τις 6 έως τις 7 το απόγευμα. Καλή σας ακρόαση.

Ελευθερία Αρβανιτάκη, Δημήτρης Παπαδημητρίου. Δύο τραγούδια από την συνεργασία τους. Το δεύτερο κατά σειρά με το λόγο της Μαρίας Πολυδούρη και την ενορχήστρωση, βέβαια, του συνθέτη. Δεν τραγουδώ παρά γιατί μ' αγάπησες.

Και από τα 1996 για τον Δημήτρη Παπαδημητρίου πίσω στα 1982 και το Σταύρο Κουγιουμτζή. Μικραίνει ο κόσμος. Από όπου εικόνα χειροποίητη. Σε ποίηση Αλέξανδρου Παπαδιαμάντη με την ερμηνεία της γυναίκας του συνθέτη, της Εμιλίας Κουγιουμτζή.

Σταύρος Κουγιουμτζής, Μικραίνει ο κόσμος, από τα μουσικαδρόμενα του 1982. Τρίτο και τελευταίο τραγούδι του αφιερώματος. Ο Φωτογράφος, με το λόγο του Ντίνου Χριστιανόπουλου.

Δήμος Μούτσης, συνοικισμός Α, στα 1972, από όπου σαν λιγαριά σε φύτεψα. Δήμος Μούτσης, στροφές, ένα χρόνο μετά, στα 1973, από όπου στην πόρτα του παράδεισου, με την ερμηνεία και πάλι της Βίκης Μοσχολιού. Ο λόγος του Μάνου Ελευθερίου.

Από το πρώτο μισό του 70 στο αντίστοιχο πρώτο του 90. Σταύρος Σαρχάκος, Νίκος Γκάτσος, τα Καταμάρκων. Από όπου με την Δέσπο Διαμαντίδου ή Χοντροπαλού.

Μια Κυριακή στην Κοκκινιά, στην παιδική μου γειτονιά, είδα μια γριά χοντροπαλού που ο νους της έτρεχε αλλού. Την κοίταξα, με κοίταξε σαν κουκουβάγια σε παξέ και μου είπε με φωνή θολή που μάνα θύμιζε τρελή.

Και από τις αρχές του 90 πάλι πίσω, στις αρχές του 60. Στα 1964 και στην κινηματογραφική Λόλα του Ντίνου Δημόπουλου, από όπου τον Ξαρχά Κουγκούφα, όνειρο δεμένο, με τις φωνές των Πάνου Γαβαλά και Ριέσκορτη.

Δύο χρόνια μετά, στα 1966, αντί της κινηματογραφικής ερμηνείας του Νίκου Ξανθόπουλου, η ερμηνεία του Γρηγόρη Μπηθηκότση για την δισκογραφία. Τι έχει και κλαίει το παιδί, του Σταύρου Ξαρχάκου πάντα σε στίχους της Ευτυχίας Παπαγιανοπούλου.

0: ήταν το ποίημα του Νίκου Καβαδία «Γυναίκα», μελοποιημένο από τον Θάνο Μικρούτσικο.
1: Στο Σύριο λοιπόν, στα 1988, η «Γυναίκα» από τη φωνή του Γιώργου Νταλάρα. Τρία χρόνια μετά, στα 1991 και στο Αττικόν, αυτή τη φορά, με τον Βασίλη Παπακοσταντίνου. Μια φυσαρμόνικα που κλαίει, του Δήμου Μούτση.

0: Σας ευχαριστούμε που και σήμερα μας ακούσατε. Γεια σας.
1: Αγάπη δεν μη έχω, ουδέν ωφελούμε.
2: Η αγάπη μακροθυμεί, χρηστεύεται. Η αγάπη ου ζηλεί, η αγάπη ου περπερεύεται. Ου φυσιούται, ου κασχυμονεί, ου ζητεί τα εαυτής, ου παροξύνεται, ου λογίζεται το κακόν, ου χαίρει επί τη αδικία, συγχαίρει δε τη αληθεία.
1: Πάντα στέγει, πάντα πιστεύει, πάντα ελπίζει, πάντα υπομένει.
2: Η αγάπη ουδέποτε εκπίπτει.

0: από τις ακτές του τραγουδιού και τα κρογιάλια της μελωδίας, ακούσατε την εκπομπή «Ζήτω το ελληνικό τραγούδι».
1: Καθημερινά, εκτός Κυριακής, από τις 6 μέχρι τις 7. Γράφει, επιμελείται και παρουσιάζει ο Νίκος Τζόρτζης.

104,4. Πίσω του βρίσκεστε μονάχα εσείς.

Καλώς σε βρίσκω, ακροάτρια, ακροατή του Ράδιο 104,4 στον Άγιο Νικόλαο. Η καθημερινή σου μουσική συνήθεια. Good afternoon from your favorite station. Radio 104.4 in Άγιος Νικόλαος, Crete.

0: Προσοχή στις απομιμήσεις.
1: Η ώρα είναι 3.
2: Ένα πετόλι μαζί, κάνεις την εγγραφή σου. Ώρα να παίξεις κι εσύ την μπάλα τη ζωή σου.
3: Έλαβες, η νέα πλατφόρμα με Bet Builder. Live streaming, υψηλές αποδόσεις, γρήγορο cash out και Έλληνες dealers. Έλαβες, έλα όπως είσαι. Ρυθμιστή ΕΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
4: Την προστασία από τον ήλιο δεν τη διαπραγματεύεσαι. Sunscreen Velvet από τη Fresiderm. Κατοχυρωμένη πατέντα αντιλιακής προστασίας με την αποκλειστική τεχνολογία Velvet Second Skin. Απόλυτα ανάλαφρη αίσθηση, βελούδινη υφή χωρίς να αφήνει ίχνος λιπαρότητα στο δέρμα. Εξασφαλίζει άριστη κατανομή των αντιλιακών φίλτρων για ομοιόμορφη αποτελεσματική προστασία. Πατενταρισμένη καινοτομία Sunscreen Velvet από τη Fresiderm.
5: Μηχανικέ, ξεκινάμε τα πετά στο υπόγειο.
6: Το σκυρόδαμα σήμερα θα περιέχει Πένετρον Admix της Πένετρον.
5: Άρα, τέλος οι μεμβράνες και τα μπαλώματα. Στεγανοποίηση από μέσα.
6: Σωστά. Χρόνια χρησιμοποιείται η Πένετρον στα μεγάλα έργα, παρέχοντας προϊόντα κρυσταλλικής δράσης και για στεγανοποίηση υφιστάμενων κατασκευών. Πένετρον. Για έργα που αντέχουν στο χρόνο.